Νούμερο 1. Ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Στην Ιαπωνία, πού βάζουν τις φωτογραφίες?
2: Πού τις βάζουν?
1: Γι' αυτό σε ρωτάω, Μαρία, μια ώρα.
2: Δεν ξέρω, καλέ.
1: Πού βάζουν στην Ιαπωνία τις φωτογραφίες?
2: Δεν ξέρω.
1: Σε κορνίτσα.
2: Ωρε, παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει. Ο

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: πληρώσουν το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες θα τον αλυπινήσει, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυπινήσει.

0: Delivery στο 22210 2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
1: Είστε έτοιμοι!

0: στη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο σταθμός. Είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Shock FM 104,7.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
2: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
1: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
2: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
1: Όχι.
2: Ποιες?
1: Αγάπη μου, γύρισα.
2: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Rock FM 104,8.

0: πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
3: Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
1: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα μου.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Shock FM 104,8. Καινούργιο τραγούδι. Παίζει τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του. Μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα. Πώς το καλό ήσουν, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ. Τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, οι λόγοι. Να, πρώτον μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
2: Ω, παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: πρέσμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης, hey!
0: Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλυμπινής.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα Λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι?
2: Πάμε τώρα δυνατά.
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

λαλαλα. Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Shock FM 104,8. Το καλύτερο ραδιόφωνο να ακούς τη δουλειά. Σαν δουλεύεις σε κάποιο άλλο ραδιόφωνο. Εκεί υπάρχει πρόβλημα.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Έχω ανακαλύψει ένα πολύ ωραίο τρικάκι.
2: Ναι.
1: Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο περπάτημα.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, λες κάθε μέρα θα βγω έστω για μισή ώρα για περπάτημα.
2: Έτσι
1: σωστά.
2: Λέω.
1: Αν χάσεις μια μέρα, πρόσθεσέ το στην επόμενη μέρα.
2: Και αν χάσω και την επόμενη.
1: Πρόσθεσέ το στη μεθεπόμενη.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ αύριο θα πρέπει να περπατήσω περίπου 2 εβδομάδες.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Από την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιατί παίζουμε μόνο επιτυχίες. Αυτό δεν πρέπει να κάνουμε. Shock FM 104,8.
1: Πες μου τι θέλεις. Πες μου τι θέλεις. Πες μου τι θέλεις.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Ρε Γιώργο, για πες μας λίγο, τι χρώμα ήταν το βρακί?
2: Αχ.
1: Πω τώρα, Άννα μου, να σου πω την αλήθεια. Ή κόκκινο.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί μου είχε καρφωθεί τώρα το κόκκινο.
2: Το κόκκινο, γιατί με το τζιν το παντελονάκι τώρα στον καβάλο πολύ θα φαινότανε.
1: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Ή λευκό απλό βρακάκι που φοράγαμε τότε.
2: Λευκό, τα αγοράκια όλα φοράνε τα μικρά μαύρα, μαύρα μπλε σκούρα.
1: Δεν κάνει, λέει.
2: Ρε. Γιατί?
1: Δεν βοηθάει να μεγαλώσει το πουλάκι.
2: Το μαύρο.
1: Ναι.
2: Τι λες, ρε Γιώργο τώρα.
1: Ναι. Και εμένα γιατρός μου το είπε. Τώρα που μεγάλωσα, του λέω άρχισε να μου το πει.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θες να κάνουμε έναν αναγραμματισμό?
2: Ναι, αμέ.
1: Γράψε αλφα.
2: Αλφα.
1: Ρο.
2: Ρο.
1: Χ.
2: Χ.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Δέλτα.
2: Δέλτα.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Αλφα.
2: Ωραία. Αρχι... όχι.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Rock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: Έχουμε γίνει σουσούρο. Μας πήρανε χαμπάρι.
1: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς. Είπες άμα θα πω.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά.
2: Κρούστα.
1: Φύλλο. Φύλλο που γάτσες. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα.
2: Τραγανό.
1: Χωριάτικο. Στριβτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Και έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, να σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει: κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
2: Έλα, ρε, Γιώργο, θέλει να βγει.
1: Οπότε ο ηλίθιο μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δικητού. Όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
2: Έλα, ρε, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια Supermarket, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 22 62 0 59 925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 4. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 210 2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, πώς καταφέρνεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά?
2: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Θα σου μιλήσω σε πάρα πολύ λίγο,
3: ναι,
2: για αυτές τις σκοτεινές φαντασιώσεις που κρύβεται και φοβάται. Σκάσε ρε παιδί μου λίγο. Πανάβεις με το σκάσε.
4: Όταν το σκάσε και τον πινελίκι πέφτει τη σωστή στιγμή, στη σωστή πράξη, ναι, δεν ενοχλεί κανένα.
2: Θέλεις να σε βρίζουνε.
4: Δεν θες εσύ λίγο πινελίκι στο σεξ?
2: Α, εγώ είμαι γυναίκα.
4: Να ρίχνεις κιόλας και να σου
2: ρίχνω. Να ρίχνω εγώ, εγώ δεν ξέρω, εγώ ένα γαμό το λέω.
4: Γαμό το, πάλι δεν ήρθε.
2: Γιώργο, θα φύγω αμόρι μου, μόνος σου.
4: Κατά λες γαμό το, λάθος τρύπα, τι γαμό το λες στο σεξ?
2: Θέλω να φύγω.
4: Όταν λέτε στο σεξ γαμό το, τι εννοείτε, τι μπορεί να είναι γαμό το?
2: Γιώργο,
4: δεν ήρθε, λάθος τρύπα, λέω σε τα συντόνια, τι?
2: Απλά ότι ξέρω μόνο μία βρισιά στη ζωή μου να λέω, γαμό το.
4: Και τι κάνεις σεξ, λες γαμό το, γαμό το.
2: Γιώργο,
4: γαμό το.
2: Καποφεύγω και συνεχίζεις και μιλάς και δεν θέλω να μιλάς μόνος σου.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Ακούω.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
5: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική
6: γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
8: Είστε έτοιμοι!

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μικι Μάους, ας πούμε.
2: Α, ναι, ποντίκι είναι και αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ωραία. Ναι. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα? Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα?
2: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
1: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά?
3: Ναι, ρε Νικόλα!
2: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
1: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, σε καλή μεριά.
2: Μπράβο, ρε Γιώργο. Την Πέμπτη να σε κεράσω, την Πέμπτη γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
1: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.
2: Θα σας βγάλω έξω, βεβαίως, βεβαίως. Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά αυτός ο Παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα Παλόκα, έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
3: Άνα γεια σου, έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
3: Παλόκα, μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα, ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
6: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evia's. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gooney.
7: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς? Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου, βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη, απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Μαμά, θέλω περιποίηση.
9: Τότε Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
8: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
9: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
11: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
12: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
13: Εσύ που θα είσαι.
12: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
14: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
15: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
16: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
15: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
16: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
15: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
16: Είναι η παρέα,
15: οι αγώνες,
16: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
11: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
16: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
13: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Όταν είμαι άρρωστος, είσαι πάντα δίπλα μου. Πάντα είσαι εκεί, ρε παιδί μου.
2: Ναι.
1: Σωστά.
2: Σωστά.
1: Δεν μου λες πάντα να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο, όσες φορές και να αρρωστήσω.
2: Ναι, σωστά. Είναι και πολλές. Ναι.
1: Μπράβο, στις πιο δύσκολες στιγμές πάντα ήσουν δίπλα μου, ρε παιδί μου. Πριν μπω ακόμα στο νοσοκομείο, πάλι εδώ ήσουν, σωστά.
2: Ναι, για πες.
1: Την πρώτη φορά πάλι εδώ ήσουν που μπήκα στο νοσοκομείο. Την δεύτερη φορά πάλι εδώ ήσουν πριν μπω στο νοσοκομείο, σωστά.
2: Ναι.
1: Όταν όλα μου πάνε λίγο στραβά, πάντα δίπλα εδώ, δεν είσαι.
2: Ναι, καλά.
1: Δεν φεύγεις να το μια μέρα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και Μαρία μου, έρευνα έδειξε,
2: ναι,
1: ότι το 70% των ανθρώπων σκέφτεται το τέρι του κάθε μέρα.
2: Και το άλλο 30% τι κάνει?
3: Είναι παντρεμένο.
2: Ρε παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ποιος είναι άραγε ρε παιδιά ο μυστικός εγώ στο Cafe Morning Show?
2: Ξέρεις Γιώργο μου, εγώ σκέφτηκα μήπως είναι μπιστολάκι για τα μαλλιά. Το βλέπω μέχρι και στον ύπνο μου, έτσι.
1: Μέχρι και στον ύπνο μου, μπιστολάκι μαλλιών.
2: Βλέπω τον ήχο στον ύπνο μου και λέω κάθε μέρα τι είναι, τι είναι.
1: Ένα θα σου πω. Μην παίξεις Τζόκερ. Δεν είναι αυτό ρε Μαρίνα μου, δεν είναι.
3: Μήπως είναι ο ήχος από την τσιμπίδα, από την οξυγονοκόλληση?
1: Έχεις κάνει ηλεκτροκόλληση, οξυγονοκόλληση και τα σχετικά? Το έχεις δουλέψει πρόσφατα?
3: Το δουλεύω χρόνια.
1: Χρόνια και πάρ' το ρε Φώτη.
3: Ναι. Παρασκευή.
1: Κάτσε ρε Φώτη. 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου Φώτη μου. Μπράβο, μπράβο ρε Φώτη.
3: Ευχαριστώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: με το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Sugar Fan 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Αρχίζει.
2: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
6: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
8: Το κοριτσάκι. Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής, Οδός Ονείρων.
9: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
10: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης.
11: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
12: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς.
10: Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
0: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
13: Βάλε τώρα μου

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: «Δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μας δεις γυμνές, δεν θα πάμε πουθενά!» «Καλά», λέει αυτό, «σιγά μου, ρε, πώς κάνετε έτσι? Δεν ήρθα να σας δω που κολυμπάτε γυμνές. Να ταΐσω τον κροκόδιλο ήρθα.»
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8. Shock FM 104,8.
1: Η Μιλένη Φουρέιρα
0: παίζει επιτυχίες, αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκαφέ Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκαφέ Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
1: Α, ποια περιοχή είσαι?
2: Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα. Λενά.
2: Ναι.
3: Μπράβο, Λενά!
2: Αλήθεια!
1: Αλήθεια! 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα μου. Συγχαρητήρια!
2: Ευχαριστώ πολύ! Δεν το πιστεύω!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
6: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
7: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα. Ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα. Άρα ξεκινάμε. Φύγαμε για Destral δε δούσεις. Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
9: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί ο Λιάτης.
10: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκης στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223-058-220.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
10: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευοϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την 4η 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
13: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
13: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Και χθες σας είπαμε, σταμάτησε το λιμενικό.
2: Πού καλέ.
1: Και μου λέει, έχεις άδεια για ψαροντούφεκο. Όχι, του λέω εγώ. Τότε μου λέει, γιατί κρατάς την τρίαινα. Το να είμαι ο Ποσειδώνας, του λέω, δεν παίζει, ε.
2: Α, παιδιά, δεν είναι καλά το παιδί.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το ύψωμένο.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι και αν το παίξει

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Στην Ιαπωνία, πού βάζουν τις φωτογραφίες?
2: Πού τις βάζουν?
1: Γι' αυτό σε ρωτάω, Μαρία, μια ώρα.
2: Δεν ξέρω, καλέ.
1: Πού βάζουν στην Ιαπωνία τις φωτογραφίες?
2: Δεν ξέρω.
1: Σε κορνίτσα.
2: Ωρε, παιδιά.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσει.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
7: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά.

0: Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
1: Μαμά, θέλω περιποίηση.
0: Τότε, Nails Boutique. Manicure, Pedicure, Lash Lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
1: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
0: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις.
1: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
2: Stay salty at Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβοίας.
4: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
5: Ο Hugh Gell Live, την Παρασκευή 26 Ιουνίου, στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
6: Εσύ που θα είσαι.
5: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
7: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
9: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
10: Είστε έτοιμοι!

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
2: Ναι.
1: Είναι η γλώσσα σου.
2: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
2: Πού?
1: Έμα δηλαδή, άι παράτα
2: με. Δεν το είπες ρίγα, θα μας κλείσουν.
1: Έμα δηλαδή, μία ώρα που και που.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
3: Όχι.
2: Πολύ ωραία. Ποιες τρεις λέξεις δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ μα ποτέ όταν κάνεις έρωτα?
3: Να με πει με άλλο όνομα, ρε παιδί μου, αλλά σκεφτόμουν τρεις λέξεις.
2: Τρεις λέξεις. Ποιες είναι οι τρεις λέξεις που δεν θέλεις να ακούσεις ποτέ όσο κάνεις έρωτα?
3: Έλα, μάνα μου. Καθόλου δεν θα ήθελα.
2: Όχι.
3: Ποιες?
2: Αγάπη μου, γύρισα.
3: Παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Και ένα βράδυ που λέτε, ένας λογιστής γυρνάει αργά το βράδυ σπίτι του. Μπαίνει μέσα και του λέει η γυναίκα του: Πού είσαι, ανησύχησα, πώς το καλό ήσουν, ρε παιδί μου, λέει η γυναίκα του. Εντάξει, εδώ είμαι, μωρέ, τι έγινε, πήγα και έκανα ένα τατουάζ, λέει ο λογιστής. Τατουάζ στην ηλικία σου, πας καλά. Τι τατουάζ, του λέει η γυναίκα, έκανες. Να, η γυναίκα της λέει: Έκανα ένα χαρτονόμισμα των 100 ευρώ στα γεννητικά μου όργανα. Πας καλά, ρε. Τι σκεφτόσουν, ρε φίλε, του λέει, που έκανες 100 ευρώ στα γεννητικά σου όργανα. Πας καλά, είσαι τρελός, ρε. Μια βλακία και μισή πήγες και έκανες. Έχω τους λόγους μου, ρε γυναίκα, που το έκανα. Ποιοι είναι, ρε, του λέει, οι λόγοι, ποιοι είναι, λόγοι. Να, πρώτον, μου αρέσει να βλέπω τα λεφτά μου να αυξάνονται. Λοιπόν, δεύτερον, μου αρέσει να παίζω με τα λεφτά μου. Τρίτον, μου αρέσει να έχω λεφτά στα χέρια μου. Και τέταρτον, έτσι μπορώ να σου δίνω 100 ευρώ όποτε θέλεις.
2: Ω, παιδιά!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia's. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
10: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
12: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
13: Αγιέχ, Summer Camp Edition.

0: με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972 150 208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Ρε Γιώργο, για πες μας λίγο, τι χρώμα ήταν το βρακί?
2: Αχ!
1: Πάπα τώρα, Άννα μου, να σου πω την αλήθεια. Ή κόκκινο.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρω γιατί μου είχε καρφωθεί τώρα το κόκκινο.
2: Το κόκκινο, γιατί με το τζιν το παντελονάκι τώρα στον καβάλο πολύ θα φαινότανε.
1: Δεν ξέρω, ρε εσύ. Ή λευκό απλό βρακάκι που φοράγαμε τότε.
2: Λευκό, τα αγοράκια όλα φοράνε τα μικρά μαύρα, μαύρα μπλε σκούρα.
1: Δεν κάνει, λέει.
2: Γιατί?
1: Δεν βοηθάει να μεγαλώσει το πουλάκι.
2: Το μαύρο.
1: Ναι.
2: Τι λες, ρε Γιώργο τώρα.
1: Ναι, και εμένα γιατρός μου το είπε. Τώρα που μεγάλωσα, του λέω άρχισε να μου το πει.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει μια μέρα το παιδάκι και ρωτάει τον μπαμπά. Ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά, ρε μπαμπά. Εγώ γιατί δεν έχω αδελφάκι, ρε μπαμπά. Γιατί δεν έχω κι εγώ ένα αδελφάκι.
2: Επειδή κοιμάσαι αργά τις νύχτες, αγόρι μου.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Έχω ανακαλύψει ένα πολύ ωραίο τρικάκι.
2: Ναι.
1: Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο περπάτημα.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, λες κάθε μέρα θα βγω έστω για μισή ώρα για περπάτημα.
2: Έτσι
1: σωστά.
2: Λέω.
1: Αν χάσεις μια μέρα, πρόσθεσέ το στην επόμενη μέρα.
2: Και αν χάσω και την επόμενη.
1: Πρόσθεσέ το στη μεθεπόμενη.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ αύριο θα πρέπει να περπατήσω περίπου 2 εβδομάδες.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Soccer Fan 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Αρχίζει.
2: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε.

0: 2 Ιουλίου Χαλκίδα Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά Πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία Πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6.30. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr / Telecom Roadshow. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριό.
2: Ρε εσύ, εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
3: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
2: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
3: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
2: 60%? Πολύ καλό αυτό.
3: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
2: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
3: Optics Poly.
2: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
1: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
4: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
5: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
4: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
5: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
4: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
5: Είναι η παρέα,
4: οι αγώνες,
5: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
6: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
5: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
7: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίση. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
9: Βάλε τώρα.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πώς λέγεται ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand?
2: Δεν ξέρω.
1: Πώς λέγεται, πουλάκι μου, ο ξυλουργός που του αρέσουν τα one night stand? Ξεπέτω.
2: Όχι ρε Γιώργο, όχι ρε Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Προσοχή παρακαλώ.
1: Όλα τα ιδιωτικά ραδιόφωνα της πόλης. Πάλι μας ακούτε. Ευχαριστώ. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Θες να κάνουμε έναν αναγραμματισμό?
2: Ναι, αμέ.
1: Γράψε, αλφα.
2: Αλφα.
1: Ρο.
2: Ρο.
1: Χι.
2: Χι.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Δέλτα.
2: Δέλτα.
1: Γιώτα.
2: Γιώτα.
1: Αλφα.
2: Ωραία. Αρχι... όχι.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο αρσενικά. Φύλλο που γάτσε. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από παμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα. Χωριάτικο. Στριφτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Πού το πιμέρι.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Μαμά, θέλω περιποίηση.
6: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
5: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
6: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
7: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
8: Destral Δεδούσης. Το έχει.
7: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
8: Ή τα 30, ή τα 40 και Ρακόλ. Το έχει.
7: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
8: Destral. Το έχει.
7: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
8: Είπαμε. Destral. Το έχει.
7: Και κάτι για τον κήπο.
8: Το έχει πριν το ζητήσεις.
7: Destral AVE, αφίδε δούση.
8: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
7: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
8: Τηλέφωνο 22950 35 005.
9: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
10: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
11: Weekend parties. Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
12: Πολιτικά ευβοίας.
13: Ο ήχος του καλοκαιριού έρχεται στην Αθήνα.
14: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
15: Εσύ που θα είσαι.
14: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
16: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία, σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 72 93 32.
12: Το πρωί θέλει μυρωδιά από φρέσκο ψωμί, ζεστή σφολιάτα και καλό καφέ. Αρτοποιεί ο Λιάτης στη Νέα Λάμψακο.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
17: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
18: Για το πάρτι του μικρού.
19: Για την επέτειό σας.
20: Για την προαγωγή της.
19: Για τα γενέθλιά του.
20: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
19: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
20: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
19: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
20: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πεμπτούλα, 25 Ιουνίου. Και είμαστε εδώ παρέα. Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Προπαρασκευούλα θα το πω για να σου φτιάξει ακόμα περισσότερο η διάθεση. Αλλά σου έχω και κάτι ακόμα καλύτερο. Σήμερα γιορτάζει ο έρωτας. Είναι στα ονόματα που γιορτάζουν. Οπότε να πούμε χρόνια πολλά στον έρωτα. Στο Λίβιο, στη Λιβύη, στη Φεβρονία αλλά και στον Φεύρο. Και μια και γιορτάζει ο έρωτας, πάμε να τον γιορτάσουμε μαζί. Με πολλή μουσική, πολλή διάθεση, πολλές επιτυχίες. Για πάμε να ξεκινήσουμε και σήμερα. 104.

0: μουσική. Και αυτός είναι ο σταθμός μου.
1: Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Συμφωνώ, αδελφέ μου, Άλεξ, συμφωνώ. Η Μαρία πάντα διαλέγει θέματα καθημερινώς που αφορούν κυρίως χωρισμούς, κέρατο, παρακολούθηση και όλα τα συναφή. Δεν με ενδιαφέρει να μάθω τρόπους να παρακολουθήσω τον άλλο, γιατί αν μπω σε διαδικασία να τον παρακολουθώ, πάω να πει ότι δεν νιώθω.
2: Μα δεν θέλω να παρακολουθήσεις κάτι. Θέλω να προστατεύσεις τη σχέση σου.
1: Πες μας αυτό να τα ακούσουν όλοι οι άντρες να καλυφθούν. Για λέγε. Το έχεις σκεφτεί αυτό, ότι όταν φέρνεις τέτοια
2: καλή. Να φύγετε από το ραδιόφωνο οι άντρες. Δεν ακούτε την ώρα που σας το λέω.
1: Αζί είμαστε να φύγουμε. Για λέγε, πώς θα καλύψω τον κόλο μου.
2: Τώρα δεν έχω καμία όρεξη να μπω την έρευνα. Τριβλάκα, γιατί μου το κάνεις αυτό κάθε φορά.
1: Λέγε αγάπη μου, λέγε φέρνει.
2: Δεν έχω όρεξη να την πω την έρευνα τώρα. Απαράτα με ρε Γιώργο, να σου πω κάτι. Κάνε μόνο το υπόλοιπο, βγάλει τη Γεωργίτσα μόνη της.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: κι άμμο. Και ξέρει πολύ αφιερωμένο στην Κωνσταντίνα που είναι λίγο άρρωστη. Οπότε να τη ευχηθούμε περαστικά σου. Καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Ξέρω ότι είναι πάρα πολύ νωρί, όμω έχουμε φτάσει ήδη στου 32 βαθμού Κελσίου. Παγωμένο καφεδάκι είναι must. Παγωτό επίση είναι must. Και πού θα βρει το πιο ωραίο παγωτό? Queen Vanilla Μακαρίου 13 μαζί με την πιο ωραία θέα εκεί στην παραλία Χαλκίδα. Πήγαινε από νωρί το πρωί, μπορεί να πάρει το καφεδάκι σου και να φύγει, δηλαδή να πάρει take away. Όμω εγώ θα σου πρότεινα να καθίσει εκεί να τον απολαύσει μαζί με ένα γλυκάκι, να πάρει ένα ωραιότατο παγωτό, μια ωραιότατη βάφλα ή μια κρέπα, να το ευχαριστηθεί και να κάτσει εκεί πέρα στην ηρεμία σου και στην ησυχία σου και να χαλαρώσει. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδα.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέν 104,8.
3: Χιούστον, έλα. We have a problem.
2: Roger, τι έχει συμβεί?
3: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο πώς.
2: Νέο πρόβλημα.

0: problem. Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
1: Πετάγομαι τώρα.
2: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
3: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
4: Προσέχουμε.
3: Προνοούμε.
4: Προτιμάμε Vision Pro.
3: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο τον χρόνο.
4: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 080 853.
5: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
6: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
7: Το κοριτσάκι.
8: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής, Οδός Ονείρων.
9: Χορηγός επικοινωνίας SOC FM 104,8.
10: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
11: Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
12: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
11: Κι άλλη πίτσα σε λέω!
10: Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
13: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
14: Είστε έτοιμοι!
15: Πάμε!

0: Στο καφέ με 104,8 ο Θοδωρής Φέρης και είπες παρέχουμε την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Τώρα που ανοίγει ο καιρός, καταλαβαίνεις ότι ο ήλιος είναι πιο βλαβερός από ποτέ. Βασικά είμαστε κατά καλό καιρό, είμαστε ήδη πάνω από 30 βαθμούς Κελσίου. Όλη την εβδομάδα θα πάει έτσι. Νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή για να κοιτάξουμε λίγο για τα γυαλιά μας. Γυαλιά ηλίου, εγώ θα σου πω να περάσεις μία βόλτα από Vision Pro στην Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Θα βρεις πάρα πολύ ωραίες επιλογές για όλα τα στυλ. Είτε είσαι πιο κλασικός τύπος, είτε είσαι λίγο πιο μοντέρνος, είτε σου αρέσουν αυτοί οι πολύχρωμοι φακοί που εγώ τους αγαπώ ιδιαιτέρως. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2221-088-53. Για να ζήσεις το Summer in Greece ακριβώς όπως πρέπει. Γιώργος Μαζονάκης και Summer in Greece έρχεται αμέσως τώρα και το αφιερώνω στο Στέφανο με τις όμορφες καλημέρες του.
1: Από πρόσωπα χίλια, εγώ διάλεξα εσένα. Γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου. Απ' τα μέρη μου να είσαι, τόσο αλλιώτικη δείχνεις. Μάλλον όνειρο θα είσαι.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

Στο καφέ με 104,8 έρευνα λέει ότι τα κορίτσια που μεγαλώνουν με αδερφό έχουν 78% περισσότερο άγχος και μεταξύ μας νομίζω ότι μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό, βασικά δεν μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, γιατί τα αγόρια έχουν μια διαφορετική σχέση, παιδιά, με τον κίνδυνο. Τα βλέπεις να κάνουν ποδήλατο χωρίς χέρια, τα βλέπεις να πηδάνε από μέρη που λες αποκλείεται τώρα αυτό το πράγμα, και η έκφρασή τους είναι έλα μωρέ, δεν θα πάθω και τίποτα. Οπότε μεγαλώνεις έχοντας ένα μόνιμο άγχος. Και αν τώρα σαν μαμάδες αγχωνόμαστε για όλα, φαντάζομαι να ξεκινάει η προπόνηση από την ειδική ηλικία με αδερφό, ας πούμε. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Θέλω να μου πεις εσύ την άποψή σου και αν έχεις αδέρφια. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber για να μου στείλεις το μήνυμά σου. Την καλημέρα μου να πω στον Σωτήρη αλλά και στην Αθανασία. Γιώργος Κακοσέος και ο Καθρέφτης έρχεται αμέσως τώρα. Και αμέσως μετά σου έχω κάτι λίγο πιο χορευτικό. Σου έχω Σταβέντο και η Βιαδά μου. Σαν έρθει η μέρα.

0: Συντονίστηκες. Είμαι ο Σοκ FM. Γνωστός και όσοι επιτυχίες. Το όνομά σου.
1: Χιλιόμετρα, χίλια, χίλια και άλλα τόσα μιλιώτα. Σε εδώ θα σου δώσω χίλια φιλιά στα χίλια ή στη χίλια ύψωσέ τα. Αν μπορείς μέτρησέ τα και ύστερα χώρεσέ τα.

0: Σαν έρθει η μέρα του γάμου σου λοιπόν και θέλεις ένα νηφικό σετ, μία ρόμπα ή νυχτικάκια, θα τα βρεις στο Unicorn στην Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα. Και εσύ αν ψάχνεις ένα όμορφο δώρο για τη μέλου σου ανήφη, εκεί θα πας. Unicorn Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα, υπέροχες νηφικές ρόμπες νυχτικάκια για αυτές τις πολύ όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της προετοιμασίας για να τις κάνεις ακόμα πιο όμορφες. Πάρα πολύ κομψές επιλογές, πάρα πολύ ωραίες ποιότητες που θα κάνεις ακόμα πιο ξεχωριστές αυτές τις όμορφες στιγμές πριν από το μυστήριο. Οπότε παίρνα μία βόλτα από Unicorn Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Στο καφέ με 104,8 επιστρέφω σε πολύ λίγο, εσύ μένεις εδώ για να χορέψουμε ένα ρεμπέτικο από τον Απόν.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
8: Αρχίζει!
9: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
12: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
13: Μαρία,
14: τι είπες?
13: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
14: Άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
11: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
13: Τι είπε το παιδί?
14: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
11: Optics Πόλη. Για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
15: Έχω μεγάλες τσέπες.
16: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μην το χάσεις.
3: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
17: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
18: Μπαίνεις για έναν καφέ και σε κερδίζουν τα γλυκά, το παγωτό και οι χειροποίητες γεύσεις. Αρτοποιεί Ολιάτης.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Μεσημεράκι Πέμπτης και είμαστε εδώ στην καλύτερη παρέα σου, καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου από τις 11. Τα χαιρετίσματά μου και την καλησπέρα μου στη Μιράντα, στη Ματίνα, στην Ελένη αλλά και στον Αναστάση. 697-800-1048 το τηλέφωνο του Viber μου στέλνει το μήνυμά σου. Πού βρίσκεσαι, από πού με ακούς, πώς έχει ξεκινήσει η μέρα σου. Δυναμώνεις ένταση γιατί έρχεται Κωνσταντίνος Αργυρός να χορέψουμε με καμπάνες. Και εγώ επιστρέφω με διαγωνισμό. Δεν έχεις να πας πουθενά.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι δύο φιλαράκια και συζητάνε μεταξύ του. Έχουν βγει για μια μπυρίτσα. Και εκεί που πίνουν την πύρα, λέει ο ένας: αύριο ρε φίλε, αύριο φίλε, παντρεύομαι. Δώσε μου μωρέ μια συμβουλή. Μην πας.
2: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

δίψα που νιώθα χερό, ήσου νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

Shock FM 104,8. Ακούστε.

0: Δέσποινα Βανδύ και να μ' αγαπάς. Ο καφέ με 104,8 το αφιερώνω στη Μαρία από Αρτάκι, αυτό το υπέροχο τραγούδι. Στεφανία Σταματίου μαζί σου και θέλω να σου κάνω την εξής ερώτηση. Δεν υπάρχουν πολλές στιγμές μέσα στη μέρα που θέλεις απλά κάτι γλυκό, κάτι δροσερό, κάτι έτσι που να σου φτιάξει, ρε παιδί μου, το κέφι και τη διάθεση? Μία είναι η στάση Queen Vanilla, παραλία Χαλκίδα στη Μακαρίου 13. Θα βρεις απίστευτες γεύσεις σε παγωτό, βάφλα, γλυκά και επιλογές που σε βάζουν σε πειρασμό απλά με το που τις βλέπεις. Και το πιο ωραίο είναι ότι όλα αυτά τα απολαμβάνεις ακριβώς δίπλα στη θάλασσα. Έχουμε και αυτό το καλοκαιρινό mood, οπότε δεν θέλεις τίποτα άλλο για να χαλαρώσεις. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική.

0: Η δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Προλάβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
3: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
4: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
5: Πολιτικά ευδείας.
6: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
7: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
8: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπαλά, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
9: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
10: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
11: Βάλε τώρα

Τραγουδάρα, πολύ αγαπημένο μου τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, αφιερωμένο στο Θοδωρή που μας ακούει από Αθήνα και κάθεται εκεί πέρα και ξεροσταλιάζει έξω γιατί είναι φύλακας από ό,τι μου είπε. Θοδωρή, φοράς γυαλιά ήλιο αυτή τη στιγμή ή ο ήλιος έτσι στα μάτια κατευθείαν? Αν χρειάζεσαι γυαλιά ηλίου, εγώ θα σου πω, εσύ που με ακούς, να περάσεις μια βόλτα από Vision προς την Ερμού 51 στη Χαλκίδα. Γιατί ο ήλιος είναι πιο έντονος από ποτέ, είναι η καλύτερη στιγμή για να κοιτάξουμε λίγο τα μάτια μας και για τα γυαλιά μας. Θα βρεις πάρα πολύ ωραίες επιλογές, πάρα πολύ καλά ποιοτικά σχέδια και πάρα πολύ ωραία, από πιο κλασικά μέχρι πιο μοντέρνα, αυτό ακριβώς που σου ταιριάζει στο χαρακτήρα σου, στο πρόσωπό σου, στις ανάγκες σου. Είτε μιλάμε για γυαλιά ηλίου, είτε για γυαλιά οράσεως, φυσικά έχει και φακούς επαφή. Θα τα βρεις όλα εκεί. Vision Pro Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22 21 0 88 53. Και θέλουμε και ένα ουράνιο τόξο από Πέτρο Ιακωβίδη εδώ στο καφέ με 104,8, παρέα με την καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνει Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

Σου έχω τάξει διαγωνισμό, δεν σου έχω τάξει. Λοιπόν, είμαι εδώ για να σου δώσω 10 προσκλήσεις για αυτή την Παρασκευή, για αύριο δηλαδή, 26 Ιουνίου, για τη συναυλία της Ιουλίας Καραπατάκη που έρχεται στη Χαλκίδα, στη σχολή ΟΑΕΔ Βασιλικό Χαλκίδας. Θα είναι μια βραδιά, παιδιά, γεμάτη συνέστημα και τραγούδι όπως κάθε φορά. Προπόληση εισιτήριων στο more.com αλλά και στα φυσικά σημεία προπόληση, Γαλατικό Χωριό και Plan B. Τώρα εσύ, αν θέλεις να κερδίσεις μια πρόσκληση για να παρακολουθήσεις τη συναυλία, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μου στείλεις το όνομα τεπώνυμό σου στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048, όνομα τεπώνυμο και τη λέξη συναυλία στο Viber του Σοκ στο 697-800-1048.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Ελένη μου για σένα με τις όμορφες καλησπέρες σου. Στο καφέ με 104,8 Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Και κοίτα τι έπαθα χθες. Είχα πάρει καινούργια μαγιό, εννοείται. Πήρα καινούργια μαγιό για να ανανεώσω την καρνταρόμπα μου. Τα δοκίμαζα χθες και παιδιά, με κάτι τέτοια εγώ χαίρομαι. Και νομίζω ότι όλες οι γυναίκες με κάτι τέτοια χαιρόμαστε. Αν θέλεις λοιπόν να φτιάξεις τη διάθεσή σου και να πάρεις ένα καινούργιο μαγιό, να νιώσεις εσύ ακόμα καλύτερα, Unicorn Κριεζόντου 41 στη Χαλκίδα, θα βρεις μαγιό και για σένα και για τον άντρα σου βέβαια και το παιδάκι σου, μην τους αφήσεις παραπονεμένους, αλλά και υπέροχα beachwear και πραγματικά όλα όσα χρειάζεσαι για την παραλία και για το καλοκαίρι. Μεγάλη ποικιλία, απίστευτη ποιότητα, υπέροχοι άνθρωποι εκεί να σε βοηθήσουν, να σε κατατοπίσουν, να βρεις αυτό που πραγματικά θέλεις και αυτό που πραγματικά έψαχνες και δεν το έβρισκες πουθενά αλλού. Unicorn Κριεζόντου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας. Τώρα δεν έχεις να πας πουθενά γιατί επιστρέφω σε πολύ λίγο με Αντώνη Ρέμο και μπορεί να μην είναι Δευτέρα, αλλά θέλουμε να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι.
1: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
3: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
3: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
3: Και αυτό παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 2221-051-601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Ντεστράλ δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
7: Άρα ξεκινάμε.
6: Φύγαμε για Ντεστράλ δε δούσεις.
7: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
8: Από το πρώτο ψωμί της ημέρας μέχρι το τελευταίο γλυκό για το σπίτι, η στάση είναι μία. Αρτοποιεί Ολιάτης. Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homewear για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn Κριεζόντου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
11: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
12: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πιτσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Rock FM 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε εσένα που είσαι στο αυτοκίνητο, γιατί βλέπω σε όλο το κέντρο είναι λίγο δύσκολο έτσι, το κομμάτι της κίνησης. Την καλησπέρα μου και σε εσένα που συντονίστηκες μόλις τώρα στην παρέα μας. Σου έχω τραγουδάρες για να συνεχίσουμε. Έρχεται αμέσως τώρα Θοδωρής Φέρης και είπε: σου έχω και Σταβέντο με ένα δρομικά. Σου έχω και Κατερίνα Λιόλιου, με θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Σου έχω πολλά και συνεχόμενα χωρίς καμία διακοπή. Μένεις εδώ και συνεχίζουμε.

0: τα αγαπημένα σου. Άκου το επόμενο. Shock FM 104,8.
1: Άσε με εδώ, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα ταιριάζεις σκληρή μόναξη.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βρήκα ασφάλεια αυτοκινήτου, ναι, με 45 ευρώ το χρόνο.
2: Τι καλύπτει?
1: Γλωσσοφαγιά, κακό μάτι και τις καθαρές πεθεράς.
2: Έλα βρε Γιώργο, σε πλήστε τσάμα τώρα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Αγαπάμε, αγαπάμε και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο, γι' αυτό και το ακούμε εδώ παρέα δυνατά. Στο καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου στην παρέα σου. Και εννοείται ότι είναι η περίοδος που φοράμε ό,τι πιο χαλαρό, ό,τι πιο έτσι αέρινο, φορέματα με ανοιχτή πλάτη, με ένα νόμο ή στράπλες. Αν και εσύ έχεις κάθε φορά το άγχος του τι να βάλεις από μέσα, θα περάσεις από το Unicorn. Κριεζότου 41 στη Χαλκίδα θα βρεις πάρα πολλά πολυμορφικά αλλά και στράπλες σουτιέν, λαστέξ, καπς, πάτσεις και όλα τα ειδικά αξεσουάρ που κάνουν το ρούχο να εφαρμόζει τέλεια, να μην διαγράφει, να μην φαίνεται τίποτα και εσύ να νιώθεις άνετη και ωραία. Είναι από τα προϊόντα που μπορεί να μην τα έχεις χρησιμοποιήσει και να μην ξέρεις πόσο απαραίτητα σου είναι μέχρι να τα δοκιμάσεις και να σου λύσουν τα χέρια. Οπότε Unicorn Κριεζότου 41, ακριβώς στο κέντρο της Χαλκίδας, εκείνο το σημείο που πρέπει να πας. Κατερίνα Λιόλιο έρχεται σε λίγο για να φέρει το λογαριασμό εδώ στον Shock FM 104,8.
1: You're ready? Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
2: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλιμπινίσης, hey!
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evia, celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου, με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Αρχίζει.
3: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
2: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
3: Πού δηλαδή?
2: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
4: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Houston!
6: Έλα!
5: We have a problem!
6: Roger! Τι έχει συμβεί?
5: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS.
6: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
5: Πετάγομαι τώρα!
7: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
8: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
9: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
10: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει, επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
11: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
12: Για τα μάτια μας προστατεύουμε.
13: Προσέχουμε.
12: Προνοούμε.
13: Προτιμάμε Vision Pro.
12: Γιατί στο Vision Pro βρίσκουμε γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής με εξειδικευμένη εξυπηρέτηση και εκπτώσεις όλο το χρόνο.
13: Vision Pro. Ερμού 51. Τηλέφωνο 2221 0 80 8.

0: 53.
1: Dream Coast.
0: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
2: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
7: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
6: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
8: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
9: Είστε έτοιμοι?

όχι, δεν χρειάζεται να δώσεις μια περιουσία για ένα λασκασμό λεφτά για να πάρεις ένα ωραίο ζευγάρι γυαλιά. Vision Bros Ερμού 51 στη Χαλκίδα θα πας. Είτε ψάχνεις για γυαλιά Οράσεως, είτε ψάχνεις για γυαλιά Ηλίου, θα βρεις αυτά που σου ταιριάζουν, θα βρεις αυτά που σου πηγαίνουν, θα βρεις αυτά που πραγματικά θέλεις, θα σε βοηθήσουν εκεί να διαλέξεις. Γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία η λεπτομέρεια, το σχήμα, το πώς κάθεται πάνω σου. Δεν είναι για να τα διαλέγεις βιαστικά και για σένα που μπορεί να σκέφτεσαι ότι δεν θέλω να δώσω τώρα να ξοδέψω μια περιουσία για να δώσω για να πάρω τα καινούργια μου γυαλιά. Όχι, δεν θα το κάνεις γιατί είναι, τρέχουν προσφορές όλο το χρόνο. Εκεί είναι το σημείο που πρέπει να πας, να βρεις ακριβώς αυτά που θέλεις και full ποιοτικά, που είναι το πιο σημαντικό γιατί πρέπει να προσέχουμε τα μάτια μας. Vision Pro, Ερμού 51 στη Χαλκίδα, 22-21-0-88-53 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Σοκ FM 104,8, Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

Πόσο μου αρέσουν μέρη που δεν έχουν μια συγκεκριμένη ώρα και μπορώ να πάω ό,τι ώρα θέλω για να απολαύσω ό,τι έτσι έχω διάθεση. Δηλαδή ένα γλυκό, μια βάφλα, ένα παγωτό, έναν καφέ, ένα κοκτέιλ. Queen Vanilla είναι το σημείο που θέλεις κι εσύ και χρειάζεσαι. Στην παραλία της Χαλκίδας Μακαρίου 13, αν θέλεις ένα μέρος που να μην έχει ώρα. Να πας από το πρωί να πιεις τον καφέ σου, να απολαύσεις γλυκό, βάφλα ή παγωτό. Να πας και το βράδυ για το κοκτέιλάκι σου και να χαλαρώσεις. Και είναι τόσο υπέροχο το σημείο, είναι τόσο ωραία η θέα εκεί στην παραλία Χαλκίδας. Θα χαλαρώσεις με το που καθίσεις και πραγματικά θα διάσει το μυαλό σου. Που αν με ρωτάς, αυτό είναι που έχω ανάγκη. Εγώ κάθε βράδυ από μια φουλ γεμάτη μέρα με τρέξιμο. Queen Vanilla Μακαρίου 13 στην παραλία Χαλκίδας. Και αν δεν το έχεις επισκεφτεί, είμαι σίγουρη ότι εκεί θα γίνει το στέκι σου.

0: Σου καφέ με 104,8. Εδώ είμαι, επέστρεψα για να σου πω και τους νικητές του διαγωνισμού. Οι τυχεροί που θα κερδίσουν μία πρόσκληση για τη συναυλία της Ιουλίας Καραπατάκη αύριο το βράδυ είναι Ζωή, Αναστάσιος, Μιχαέλα, Βασίλης, Χριστίνα, Αμέρσα, Βάσο, Σωτηρία, Δημήτρης και Χρήστα. Συγχαρητήρια, θα ενημερωθείτε με μήνυμα στο Viber από το σταθμό. Σου καφέ με 104,8. Στεφανία Σταματίου μαζί σου, ό,τι και αν κάνεις, όπου και αν πας, μας ακούς μέσα από τα FM σου και μέσα από το La La La Radio.
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Κοίτα πάτωμα.
3: Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
2: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
2: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
2: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
2: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
2: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
2: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
2: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή? Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείστε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κριεζή 17, 22 210 20 145.
11: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
9: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
11: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
9: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
11: 60%? Πολύ καλό αυτό.
9: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
11: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
9: Optics Poly.
11: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
12: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221 0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
13: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
14: Stay salty at Two's Beach Bar and Water Ski Park.
15: Πολιτικά ευβίας.
1: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24-7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Στο να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο, όπως έκανα και εγώ, για να το κάνουν πραγματικότητα.
15: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
16: Για το πάρτι του μικρού.
17: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
17: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
17: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
17: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Γιώργος και Μαρία, στο καφέ Morning Show.
1: Και σε ένα σαλούν που λέτε κάθονται διάφοροι καουμπόιδες και πίνουν ήσυχα ήρεμα. Ξαφνικά μπαίνει ένας τραυματισμένος και σχεδόν πανικόβλητος και αρχίζει και φωνάζει: έρχεται, έρχεται ο μαύρος πιτ και πα! Σουριάζεται κάτω. Παχώνουν όλοι. Λίγα δευτερόλεπτα μετά ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας τύπος αγριωμένος γεμάτος σκόνη. Λοιπόν, λέει, ποιος θέλει να ζήσει? Του μπεκεί όλοι, έχουν χεστεί πάνω τους, δεν μιλάει κανένας. Λέει, ακούστε, λέει, για να ζήσετε όλοι θα κάνετε το εξής. Θα πάτε η μισή δεξιά, η άλλη μισή αριστερά και θα κάνετε το σασμό.
2: Δεν ακούγεται τίποτα, ησυχία.
1: Τι να κάνουν, δεν μιλάνε, χωρίζονται σε δύο ομάδες. Οι δεξιοί θα δώσετε μπουνιά στους αριστερούς και μετά οι αριστεροί θα δώσετε μπουνιά στους δεξιούς. Εντάξει, εντάξει, και μπαίνουν. Και πλακώνονται, τι να κάνουν από το να ζήσουν, πλακώνονται μεταξύ του.
3: Ναι.
1: Αφού σκοτώνονται και τα λοιπά, λέει τώρα. Οι δεξιοί θα φτύσετε τους αριστερούς και οι αριστεροί θα φτύσετε τους δεξιούς, εντάξει. Και αρχίζουν, πού, πα, και αρχίζουν και φτύνονται. Τι να κάνουν για να ζουν οι ζωές τους, ο άλλος αγριεμένος, ακόμα τσαμπουκαλεμένος. Ακούστε, λέει κάτι τελευταίο. Τώρα η αριστερή ομάδα θέλω να κατεβάσει τα μπαντελόνια και η δεξιά να ενεργήσει σεξουαλικά πάνω τους. Και μετά. Και μετά οι δεξιοί θα κατεβάσουν τα μπαντελόνια και οι αριστεροί θα ενεργήσουν σεξουαλικά πάνω τους. Τι να κάνουν αυτοί από το να χάσουν τη ζωή τους, τι να κάνουν? Πλακώνονται στη σεξουαλική επίδοση μεταξύ τους. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εγώ τώρα φεύγω γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
0: Η Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
2: Έχω μεγάλες τσέπες.
3: Cool Fest 2026. Τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Εύβοια είναι γεγονός. Σε ένα πεντάωρο πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show, πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
4: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
5: Εσύ που θα είσαι.
4: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
6: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
7: Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
8: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
9: Βάλε τώρα.

κανένα ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ

0: έχει παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
5: Αρχίζει!
6: Τελεινόησαμε ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn!
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά κοκτέιλς και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
8: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
10: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
11: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
12: Το κοριτσάκι.
13: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής Οδός Ονείρων.
14: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
15: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε φαντασία.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Στον έρωτα, το δυνατό σου σημείο δεν είναι τα χέρια σου. Δεν είναι τα γεννητικά σου όργανα.
2: Ναι.
1: Είναι η γλώσσα σου.
2: Πού να τη χρησιμοποιήσω τη γλώσσα μου, καλέ εγώ.
1: Δεν μπορείς να κάνεις κόλπα με τη γλώσσα στον ερωτικό τομέα.
2: Πού!
1: Έμα δηλαδή. Άι παράτα με. Έμα δηλαδή μία ώρα που και που.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης.
3: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 2210-2520. Oh, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Χιούστον!
2: Έλα!
1: We have a problem!
2: Roger! Τι έχει συμβεί?
1: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
2: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με World Line POS!
1: Ου, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα, Φαρμακίδου 2.

0: παγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evia. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
2: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
4: Μαρία, τι είπες?
5: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
4: Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
6: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
4: Τι είπε το παιδί?
5: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
6: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
7: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
8: Weekend parties. Stay salty at Two Speed Park and Water Ski Park.
9: Πολιτικά ευβίας.
10: Dream. Coast.
11: Dream Coast.
12: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
13: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
14: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
15: Είστε έτοιμοι!

θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Λαλαλα, ο Σο Καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το Λαλαλα σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
2: Και αυτό Παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 6046 92.
9: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
10: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
9: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
10: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
9: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
10: Destral. Το έχει.
9: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
10: Είπαμε. Destral. Το έχει.
9: Και κάτι για τον κήπο.
10: Το έχει πριν το ζητήσει.
9: Destral AVE, αφή δεδούση.
10: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
9: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
10: Τηλέφωνο 2295-35005.
11: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
12: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
13: Ο Χιούγκελ live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
14: Εσύ που θα είσαι.
13: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hugelathens.com.
15: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. beachbarf.gr στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32. Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
14: Για το πάρτι του μικρού.
16: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
16: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
16: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
16: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Για να ξέρετε, παιδιά, στο κρεβάτι πρέπει να είσαι πάντα από πάνω. Γιατί από κάτω έχει σκόνη.
2: Τον έπιασαν οι ζέστες.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

FM 104,8.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 559969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.

0: θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show. Πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μη το χάσεις. Dream Coast. Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη Σκάλα Οροπού. Εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
6: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά

0: πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
1: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
2: Βάλε τώρα.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Πάμε τώρα δυνατά.
1: Τον ακούω το πρωί όταν ξυπνάω.
2: Όταν οδηγάω.
1: Όταν δουλεύω.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Σοκ FM 104,7.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα, γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22210, 20145.
11: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
12: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park.
10: Πολιτικά ευδείας. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
13: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
14: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
13: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
14: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
13: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
14: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
13: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
15: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
16: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είστε έτοιμοι! Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας.
1: Ελένη Φούρλη.
0: Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
0: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, θα το δω από το story.
1: Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
0: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Δεν πας καλά, δεν σε μένα το λες.
0: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, ξέρω που το λέω. Τι θα γίνει, θα με βλετάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ θέλω να με βλετάρει. Δεν με βλετάρει κανείς.
0: Άνοιξε την ένταση.
1: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
0: Αχ, συγγνώμη, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Τι κάνετε, βρε παιδιά? Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα. Απογευματάκι Πέμπτης εδώ με την καλύτερη διάθεση. Και εσείς πάντα είστε στα καλύτερα χέρια του Ανδρέα Θεοδωρακόπουλου
2: και της Ελένης Φούρλης.
0: Φυσικά, εμείς είμαστε εδώ κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 με 8, σοκ απογεύματα εδώ στον Σοκ FM 104,8. Πώς ήταν η μέρα σου, πώς ξεκίνησε?
2: Πολύ ζέστη, να ξέρεις. Ζεστανόμουν όλη τη μέρα, όλο το βράδυ.
0: Εδώ ζεστανόμουν εγώ σήμερα που έχω καλό θερμοστάτη γενικά.
2: Ναι.
0: Στο σώμα μου.
2: Μπορείς, τι πράγμα ήταν αυτό σήμερα?
0: Μία ζεστούλα την κάνει σήμερα. Θα συμφωνήσω απόλυτα.
2: Μία με τη ζέστη, μία πώς πέρασε η εβδομάδα. Μου είχαν σκάσει όλα μαζί, ξέρεις.
0: Καλέ, εγώ εν τω μεταξύ, τι πια εβδομάδα? Εγώ από χθες το απόγευμα που ήμασταν πάλι εδώ, αισθάνομαι ότι πέρασαν μόνο 2-3 ώρες. Όχι ότι πέρασε ένα 24ωρο.
2: Απίστευτο.
0: Τι έγινε, πόσο γρήγορα περνάνε οι μέρες, πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός.
2: Δεν ξέρω, μας ψεκάζουν σίγουρα.
0: Όταν περνάμε. Τι λέει, μωρέ? Όταν περνάς καλά, αυτό πρέπει να πεις. Αμέσως μας φυκάζει. Όταν περνάς καλά, περνάνε και οι μέρες πιο ωραία. Ένα κουνούπι εδώ μέσα είναι το μεταξύ, το φάω σε λίγο. Όταν περνάς καλά, οι μέρες περνάνε και πιο ωραία. Κατάλαβες. Εσείς τι κάνετε? Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα στο Viber και πολύ καλά κάνετε. Καλησπέρα, Αργύρη. Γεια σου, Μέρη. Γεια σου, Αντρέα. 697-800-1048. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Είναι νούμερο ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
0: Είναι νούμερο ένα.
2: Είναι νούμερο ένα.
1: Είναι νούμερο ένα.
3: Shock FM 104,8. Το νούμερο ένα ραδιόφωνο της Χαλκίδας.

0: Εν τω μεταξύ, ρε παιδιά, πόσο στενάχωρο ήταν αυτό που έγινε στη Βενεζουέλα, έτσι.
1: Με το σεισμό, ναι.
0: Με το σεισμό. Βιβλική καταστροφή στη Βενεζουέλα. Από τον διπλό σεισμό, πάρα πολύ νεκροί, χιλιάδες τραυματίες, φόβοι, λέει, για χιλιάδες θύματα. Να ξυπνάς τώρα να βλέπεις αυτές τις εικόνες. Πόσο ανατριχιαστικό, πόσο λυπηρό, πόσο στενάχωρο. Από το πρωί είμαστε με έναν κόμπο στο στομάχι.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Τι να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους, να τους έχει ο Θεός καλά, να είναι τα πράγματα καλύτερα. Τι να πω, δεν έχω να πω κάτι. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη με αυτό που έγινε εκεί. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στα νέα μας εδώ. Α, η Κέιτ Χάνσον, την ξέρεις την ηθοποιό αυτή?
1: Φατσικά.
0: Καλά, ναι, αυτό.
1: Ναι.
0: Έφτασε στην Ελλάδα και είναι έτοιμη για τις διακοπές της στη Σκιάθο. Είναι μία, αν όχι μία, νομίζω ότι είναι η αγαπημένη μου ηθοποιός.
1: Έλα,
0: η Κέιτ Χάνσον.
1: Έχω πάει Σκιάθο.
0: Καλά, κι εγώ έχω πάει. Και είναι και αγαπημένο μου νησί. Η Σκιάθος, οπότε μήπως να ξαναπάω, λες, να τη δω κιόλας.
1: Πότε πάει.
0: Τι παίζει, ρε παιδιά, με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο? Η αντίδραση του Δημήτρη Ουγγαρέζου, λέει, για το απρόσμενο τέλος του Μποντζόρνο. Εννοείται πως έχω πολλά να πω. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω ποιος του έκανε ποδαρικό του Δημήτρη για το 2026 που έχουμε τώρα. Από ραδιοφωνική στέγη, χάλια.
1: Ναι.
0: Από τηλεοπτική στέγη. Χάλια.
1: Χάλια.
0: Εντάξει, άλλο στενάχρωμα. Ρέζι, κρίμα.
1: Ναι, μήπως δεν έσπασε ροδί.
0: Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω ποιος του έκανε ποδαρικό φέτος. Δεν είναι η χρονιά του, θα έλεγα. Και αυτό τώρα με τη Face Κορδά, πώς πήρε την απόφαση στο Μέγκα, έτσι να τους πετάξει έξω, δεν το κατάλαβα.
1: Στιγμή.
0: Τελευταία στιγμή. Τα τελευταία χρόνια, νομίζω, τα τελευταία 3-4 χρόνια, τα κανάλια έτσι αποκεφαλίζουν τους παρουσιαστές,
1: ναι.
0: Νομίζω.
1: Δεν το ξέρουν, δηλαδή.
0: Δεν τους ενημερώνουν νωρίτερα.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Έτσι ξαφνικά, ξέρεις, τελείωσε η συνεργασία. Τι παίζει με τον Παϊτέρη και την Λατινοπούλου?
1: Χαμός.
0: Αν έρθει, λέει, σε καταβλισμό και ζητήσει συγγνώμη, θα την ψηφίσουμε όλοι μαζί.
1: 700.000 άτομα, λέει.
0: Έχει αυτή την τσιγκάνικη ομορφιά. Εν τω μεταξύ, στα δικαστήρια αυτή η ιστορία θα πάει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Α, ναι, έτσι λένε.
0: Όχι, έτσι λένε, είναι σίγουρο, αφού του έκανε μήνυση, νομίζω. Και ο Σνίκ την κόρη του θα τη βαφτίσει και θα την πει Μπόνι, δεν ξέρω αν τη βάφτισε, από τον Μπόνι και Κλάιντ, λέει.
1: Α, ωραίο.
0: Εντάξει. Δεν έχουμε την Αγία Μπόνι εμείς.
1: Όχι, η Αγία Μπόνι δεν έχουμε.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Οπότε εντάξει, αποφάσισε, έβγαλε ένα δικό του όνομα και
1: εντάξει,
0: καλά.
1: Εντάξει, γενικά τώρα ξέρεις, τα παιδιά τα βαφτίζουν λίγο με περίεργα όνοματα.
0: Ισχύει, αλλά τώρα Μπόνι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε τις καμπάνες, έτσι να ανέβουμε λίγο. Απογευματάκι Πέμπτης εδώ στον Σοκαφέ με 104,8 και σε λίγο ο Κεφίρ θα μας ενημερώσει για τον καιρό, πώς θα είναι τα πράγματα μέχρι το Σαββατοκύριακο.

0: την καλημέρα μας, την καλησπέρα μας, τη Χριστίνα, στην Κατερίνα, στον Νεκτάριο, ο οποίος μας ακούει, λέει, μετά από μέρες, αλλά δικαιολογείται, δικαιολογημένες οι απουσίες, γιατί είναι και φαντάρος το παιδί, έτσι. Σε 59 μέρες, λέει, θα μπορώ για τα καλά να σας ακούω κάθε μέρα μετά. 58 και σήμερα. Κεφίρ.
1: Έτσι είναι, μπράβο, ρε Ελένη. Πού τα ξέρεις αυτά.
0: Εγώ δεν τα ξέρω.
1: 58 και σήμερα. Και άρα και άδεια.
0: Άρα τα ξέρεις και εσύ, αυτά έχεις κάνει στρατό.
1: Ναι, εντάξει. Μειωμένη.
0: Γιατί, προστάτης οικογένειας.
1: Ναι. Λοιπόν, τρίμηνο. Να σου πω, Ρίση, τι έχει γίνει σήμερα.
0: Τι έχει γίνει.
1: Είσαι η δεύτερη κοπέλα. Ναι. Είναι η Παγκόσμια Μέρα του Κίτρινου σήμερα.
0: Α, επειδή φοράω κίτρινα,
1: Ναι, φοράς κίτρινο, δεν αξίζει. Δεν είσαι. Είσαι κουκλάρα σήμερα.
0: Για πες.
1: Εσύ είσαι ο ήλιος της Καλκίδας.
0: Πω, λέγε κι άλλα,
1: Ναι, τώρα δεν έχω,
0: μέχρι εκεί λέει φτάνω. Ή ο ήλιος της Καλκίδας.
1: Εντάξει, άκου να δεις σήμερα. Είσαι το δεύτερο άτομο που βλέπω.
0: Ναι.
1: Που είναι ξανθιά και φορά κίτρινο.
0: Αυτό.
1: Τι γίνεται, γιατί δεν είναι δύο, λες.
0: Απλά είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση το κίτρινο φέτος.
1: Α, γι' αυτό.
0: Είτε σε ξανθιά είτε σε μελαχρινές. Καταλαβαίνεις, να λέμε και τίποτα fashion tips.
1: Βεβαίως.
0: Εδώ στα σοκαπογεύματα. Κορίτσια, το κίτρινο φέτος. Το κίτρινο, βάλετε κίτρινο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σε να σε αρέσει το κίτρινο.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Άντε, μπράβο.
1: Όχι,
0: λοιπόν,
1: αλήθεια.
0: Για πάμε με τον καιρό μας τώρα, τον καλό.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα είναι στους 31 βαθμούς.
0: Ναι.
1: Αύριο θα φτάσει 32. Αύριο είναι Παρασκευή,
0: Ναι, Παρασκευούλα ζάχαρη αύριο.
1: Ναι. Σάββατο θα φτάσει 32, Κυριακή 30.
0: Όχι,
1: έχουμε...
0: ρε παιδί μου,
1: τι?
0: Γιατί πέφτει την Κυριακή. Αλλά δεν πειράζει, καλά είναι 30. Να μην σκάσουμε κιόλας, διότι για ακόμα μία φορά αυτή την Κυριακή εγώ θα είμαι στο τους, όπου και εσείς, αν θέλετε να περάσετε πολύ ωραία, θα έρθετε εκεί μαζί μου. Μία τεράστια πισίνα, καθαρό περιβάλλον, ομπρέλες, τραπεζοκαθίσματα, μπαράκι, ξαπλώστρες, υπέροχη κουζίνα, καφεδάρες, κοκτέιλάρες και βέβαια water sports για μεγάλους και παιδιά, παρέχοντας την απόλυτη ασφάλεια. Και weekend party με DJ κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Και ένας αγρότης που λέτε έχει ένα πολύ μεγάλο αγρόκτημα με μια πάρα πολύ όμορφη λίμνη στο πίσω μέρος. Μια μοναχική βραδιά που λέτε αποφάσισε να κάνει μια βόλτα μέχρι τη λίμνη. Καθώς πλησίαζε στη λίμνη, κάνοντας το τσιγαράκι του, ακούει φωνές και γέλια. Τι να κάνει, τούκου τούκου τούκου, φτάνει στη λίμνη και τη βλέπει πολλά γυμνά νεαρά κορίτσια να παίζουν μέσα στο νερό. Μόλις τον παίρνουν χαμπάρι τα κορίτσια, αρχίζουν και πάνε πιο βαθιά μέσα στη λίμνη για να μην φαίνονται. Ένα από τα κορίτσια φωνάζει στον αγρότη που ήταν απ' έξω: «Δεν πρόκειται να βγούμε! Αν δεν φύγεις, δεν βγαίνουμε για να μαζί γυμνέστε, να πάμε πουθενά!»

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gooney.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
6: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
7: Σταμάτα. Άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 99 69. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα.
8: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωρά η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2221 60 49 71. Μπαίνεις για έναν καφέ και φεύγεις με πολλά περισσότερα.
9: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
10: Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
11: Αγιέχ, Summer Competition.
12: Αυτό το καλοκαίρι ζεις

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης.
2: Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας.
1: Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
3: Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44.

0: 305.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο. Shock FM
4: απογεύματα. Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8 και εσείς είστε τα καλύτερα χέρια. Ανδρέας Θεοδωρακόπουλος.
5: Ελένη Φουρλή.
4: Έτσι, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, απογευματάκι Πέμπτη σήμερα, και έχει πάρα πολλούς αγώνες για το Μουντιάλ. Τα κορίτσια δηλαδή που έχουν άντρες, οι οποίοι είναι όλη η μέρα στην τηλεόραση με το Μουντιάλ, σήμερα το βράδυ θα περάσουν καλά, διότι από τις 11 ξεκινάει. Κουρασάο είναι η ομάδα που λέγαμε χθες ότι είναι η πιο ευτυχισμένη ομάδα του Μουντιάλ.
5: Μπράβο, ναι.
4: Κουρασάο με ακτή ελεφαντοστού στις 11. Εκουαδόρ με Γερμανία επίσης στις 11. Γράψτε το να το δείτε πιο μετά, άμα σας λείψει.
5: Α, ναι, γράψτε το στο βίντεο.
4: Ιαπωνία-Σουηδία στις 2 τα ξημερώματα. Τινησία-Ολλανδία επίσης στις 2 τα ξημερώματα. Και στις 5 το πρωί, έτσι να ξυπνήσετε πολύ πολύ ωραία με δύο πολύ ωραίους αγώνες. Παραγουάη-Αυστραλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
5: Τι ωραία, 5 το πρωί.
4: 5 το πρωί. Έτσι θα ξυπνήσετε αύριο Παρασκευούλα.
5: Μπράβο, θα ξυπνήσουμε πιο νωρίς, θα δούμε.
4: Εσύ ειδικά.
5: Καλά, εγώ ούτε καν.
4: Εσύ ειδικά.
5: Εσύ, εμείς και δεν παίζουμε, αυτό δεν έχω καταλάβει.
4: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή η Ελλάδα που είναι τόσο γρήγορα αποκλείστηκε. Βλέπεις κάποιες ομάδες που είναι μέσα, χωρίς απαραίτητα να είμαι σχετική τώρα και μπορεί να λέω και κοτσάνα.
5: Ναι.
4: Αλλά η Ελλάδα γιατί δεν είναι στο φετινό Μουντιάλ.
5: Ρε, εσύ, ναι, έχουμε να πάρουμε τώρα πρωτάθλημα, πώς λέγεται αυτό, από το 2004.
4: Τι λες, μωρέ.
5: Ποτέ,
4: το 2000... Γιατί έχουμε πάρει ποτέ Μουντιάλ.
5: Α, δεν έχουμε πάρει.
4: Δεν ξέρω, άλλο δεν πήραμε το 4, πανευρωπαϊκό δεν ήταν.
5: Ναι, τουλάχιστον κάτι πήραμε.
4: Ναι, πού το θυμήθηκες κι εσύ. Εδώ τώρα είμαστε αποκλεισμένοι. Τέλος πάντων, εσείς τα ξέρετε καλύτερα και μπορεί να μας κοροϊδεύετε και να γελάτε τώρα, αλλά δεν πειράζει, γι' αυτό τα λέμε κι εμείς. Είπες, Θοδωρής Φέρης, εδώ στον Shock FM 104,8.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Ορίστε, μας πήραν στο μπάρι. Ο Σταύρος λέει: αν και άσχετη με την μπάλα, έχετε πολύ πλάκα όμως. Ορίστε. Όχι και άσχετη.
1: Όχι άσχετη τώρα.
0: Όχι και άσχετη.
1: Κάτσε, σου πω εγώ τώρα, γιατί το ψάξα εγώ.
0: Για πες.
1: Το ψάξα στο ChatGPT.
0: Έμα ναι.
1: Γιατί, και γράφω, γιατί η Ελλάδα λέει δεν παίζει στο Μουντιάλ.
0: Μπράβο ρε εσύ, Αντρέα.
1: Άκου,
0: και τι σου είπε, γιατί δεν παίζουμε φέτος.
1: Άκου να δεις. Η Ελλάδα λέει δεν παίζει συχνά στο Μουντιάλ, λέει, γιατί συνήθως λέει δεν καταφέρει να προκριθεί από τα προκριματικά λέει της UEFA.
0: Καλά, κάτι τέτοιο είχαμε και εμείς στο μυαλό μας, ότι δεν προκριθήκαμε. Παρακάτω.
1: Ναι, τα οποία είναι πολύ δύσκολα, λέει. Η Εθνική Ελλάδα λέει έχει προκριθεί 3 φορές μόνο.
0: Μόνο!
1: Ναι, το 94. Που ήμουν τριών, το 2010 και το 2014.
0: Συγγνώμη, έχουμε τώρα 26,
1: 26
0: και
1: ναι.
0: Έχουμε να προκριθούμε σε Μουντιάλ από το 2014.
1: Το 2014.
0: Πολλά χρόνια δεν τα λες. Γιατί
1: ναι,
0: δεν προκρινόμαστε, τι φταίει λες.
1: Άκου, ας πω τώρα.
0: Α, ξέρεις και αυτό.
1: Από το 2014 λέει και μετά, δεν κατάφερε λέει να ξαναπροκριθεί. Οι λόγοι λέει είναι λιγότερο λέει δυνατή φουρνιά παιχτών.
0: Φουρνιά.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει.
1: Αστάθεια λέει σε προπονητές και διοίκηση.
0: Πω, δεν δίνουν και πριν, ρε παιδί μου.
1: Ναι. Πολύ δύσκολη λέει η όμιλη πρόκληση.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Και έλλειψη εμπειρία.
0: Αυτά είναι, αυτά λέει το chat.
1: Αυτά λέει, ναι.
0: Εντάξει, παιδιά, τι να κάνουμε, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια που έχουμε να.
1: Το 14, πω.
0: Είναι πολλά χρόνια. Ελπίζω να μας ακούει κάποιος υπεύθυνος, ώστε να προκριθούμε. Πότε είναι τώρα, 4 χρόνια είναι το Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Δεν έχω και ιδέα. Ας μην πούμε άλλα για το Μουντιάλ, γιατί πραγματικά ανοίγουμε το στόμα στα παιδιά και μας λένε διάφορα. Μία πολύ σημαντική ερώτηση έχω να σου κάνω όπως κάθε μέρα.
1: Έλα, κάτι.
0: Αν μπορούσες να αλλάξεις μόνιμα την τιμή από ένα πράγμα. Από ένα προϊόν, από ένα πράγμα, από ό,τι θες εσύ.
1: Ναι.
0: Και το έβαζε στα 99 λεπτά. 0,99 ευρώ.
1: Πω, τέλειο.
0: Ποιο θα ήταν αυτό που θα επέλεγες?
1: Έλα, εσύ.
0: Τι θα επιλέγατε εσείς που μας ακούτε?
1: Εγώ σίγουρα τον Νίκη.
0: Τον Νίκη?
1: Ενέρεση. 0,99 λεπτά.
0: Πω.
1: Και θα μένεις τώρα σε κάτι σπιταρώνες.
0: Για πείτε, για δώστε ιδέες. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: Λοιπόν, μία είναι η ερώτηση και ψάχνουμε την πιο ωραία απάντηση. Έχουν έρθει όμως πολύ ωραίες απαντήσεις στο Viber. Πραγματικά πράγματα που δεν τα είχα σκεφτεί. Αν μπορούσατε λοιπόν να αλλάξετε μόνιμα την τιμή από ένα πράγμα και το βάζατε στα 0,99 ευρώ, 99 λεπτά δηλαδή, τι θα επιλέγατε? Ένα πράγμα όμως για όλη σας τη ζωή. Μόνιμα να το παίρνατε αυτό το πράγμα 99 λεπτά. Ποιο θα ήταν τέλειο αυτό? Μας έχετε στείλει βενζίνη. Γεια σου Χρήστο, καλό.
1: Βενζίνη ρε.
0: Βενζίνη, αλκοόλ. Με το αλκοόλ. Προφυλακτικά. Γιατί πόσο έχουν τα προφυλακτικά ρε?
1: Πάει καλά ρε, 3 ευρώ έχουνε.
0: Τώρα 3 Έλα ρε παιδιά.
1: Γιατί πρέπει να το ξέρω εγώ αυτό? Αλλά
0: έλατε. Ναι. Εσύ κιόλας παντρεμένος άνθρωπος τώρα τα ξέρεις τα προφυλακτικά και απάντησε σε δευτερόλεπτα, σε κλάσματα δευτερολέπτα.
1: Εκτός να πάρεις τα 12.
0: Τη δωδεκάδα, μάλιστα. Αυτοκίνητα μα στείλατε.
1: Όχι, ρε εσύ, και θα έχει θέμα.
0: Τι θέμα?
1: Θα γεμίσει όλη η χώρα με τέτοια.
0: Καλά, όλη την ίδια ευχή θα κάνανε. Όλοι αυτό θα λέγανε αυτοκίνητο. Μπορεί να επιλέγανε κάτι άλλο. Κάποιοι.
1: Ναι, ναι.
0: Έμα ναι. Για πείτε, θέλουμε και άλλε ωραίε απαντήσει. 697-800-1048 τα δικά σα μηνύματα στο Viber. Αν μπορούσατε να αλλάξετε μόνιμα την τιμή από ένα πράγμα στα 99 λεπτά, τι θα επιλέγατε? Για πείτε να δούμε ωραίες απαντήσεις.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την μοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 051.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και merch και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22 21 0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
8: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
9: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
10: Εσύ που θα είσαι.
9: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
11: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
10: Άρα ξεκινάμε.
12: Φύγαμε για Destral Δεδούση.
10: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση Γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Δεδούση. Η βάση για κάθε κατασκευή.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
15: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
15: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
14: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
15: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
14: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
15: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Απογευματάκι Πέμπτης και είμαστε εδώ στον Show Cafe με 104,8. Και σήμερα το ψωμάκι μας ήταν το μεσημέρι, αλλά και θα είναι το βράδυ από το αρτοπείο Λιάτης, εκεί που παίρνουμε το ωραιότερο χειροποίητο ψωμάκι αργής ορίμανσης και μοναστηριακό και σταρένιο ψωμάκι. Παίρνουμε φρέσκες φωλιάτες, κρουασάν, κουλουράκια, κριτσινάκια, σνακς, όλα αυτά τα οποία εγώ τα πεθαίνω, τα λατρεύω. Αρωματικός καφές και το πρωί και το απόγευμα. Εσύ δεν μπορείς το απόγευμα χωρίς καφέ. Λαχταριστά γλυκά και το υπέροχο χειροποίητο παγωτό τους, δικής τους παραγωγής. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, πραγματικά χάνετε. Πολύ ωραίες γεύσεις. Αρτοποιεί ολιά της Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμσακο. Από ποιον να ξεκινήσω τώρα?
1: Χαμός.
0: Από ποιον να ξεκινήσω τώρα στο Viber? Αγορά σπιτιού.
1: Α.
0: Με 99 λεπτά, παρακαλώ.
1: Το λιγουρεύεστε.
0: Ο Νικόλας το είπε αυτό, ε.
1: Ναι.
0: Ναι, πω από τέλειο, Νικόλα. Πάρα πολύ ωραίο. Αεροπορικά εισιτήρια, λέει η Νίκη.
1: Πω, και αυτό
0: ωραίο
1: σκέφτηκα.
0: Ωραίο και αυτό. Πω. Με 99 λεπτά
1: ταξιδεύεις
0: όλο τον κόσμο.
1: Πω,
0: τι ωραίο.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Ο Ανδρέας πρέπει να είναι δικός μου. Προφιτερόλ μεγάλη μερίδα. Πιτόγυρο, πίτα μπιφτέκι. Έχει πιάσει όλα τα. Δικός μου, Ανδρέας, δικός μου. Καλησπέρα στο Γιάννη. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Καλησπέρα στο Στέφανο. Θα έκανα δώρο, λέει, στον πατέρα μου ένα νέο αυτοκίνητο.
1: Α, ναι, και το
0: ωραίο,
1: αυτοκίνητο.
0: Ωραίο. Πολύ ωραίες απαντήσεις γενικά μας δώσατε. Δεν έχω κανένα παράπονο από όλα μας τα παιδιά σήμερα. Όλα τέλεια. Πάμε να ακούσουμε την αγαπημένη Κατερίνα Λιόλιου. Ένα τραγούδι το οποίο το ερμηνεύει καταπληκτικά. Θυμίζεις κάτι από Ελλάδα? Εδώ στον Show Cafe 104,8.

0: Ηλίας Βρετός και μάτια μου εδώ στον Σοκ FM 104,8. Και θα σου πω ένα νέο τώρα. Και θέλω να το πάρεις ψύχρεμα.
1: Τι είναι?
0: Πολύ ψύχρεμα, δεν θέλω να σε πάρει από κάτω. Θέλω να το αντιμετωπίσεις έτσι αντρικά.
1: Τι είναι?
0: Να σου πω.
1: Και πες το.
0: Ο Elon Musk δεν είναι πλέον τρισεκατομμυριούχος.
1: Πες το λίγο πιο τέτοιο.
0: Το είπα αμέσως.
1: Το είπα απότομα.
0: Ναι, το είπα απότομα. Κατάλαβες. Μόλις λίγες μέρες, λέει, αφού του έγινε ο πρώτος άνθρωπος στην ιστορία που ξεπέρασε το συμβολικό όριο του 1 τρισεκατομμυρίου, τσουπ, κάτι έγινε. Τον φάγατε τον άνθρωπο. Και θα ζήσει τώρα μόνο με 957 δισεκατομμύρια.
1: Τι λες, ρε.
0: Δηλαδή, πραγματικά πέσαν, λέει, οι μετοχές, κάτι έπεσε, η SpaceX, η Tesla ή δεν ξέρω εγώ ποιες άλλες πέσανε. SpaceX. Τέλος πάντων,
1: έχει SpaceX, ναι. Ναι, τώρα το κατάλαβα.
0: Ναι. SpaceX, μπράβο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, έπεσε αυτή η μετοχή, ναι. Έπεσε η Tesla.
1: Έπεσε ο Dow Jones. Τι λες, ρε παιδιά.
0: Εγώ δεν τα ξέρω αυτά.
1: Είναι ναι, ρε, εσύ. Έπεσε στη Wall Street, έγινε αυτό.
0: Όπως είμαστε καλοί στο Μουντιάλ, είμαστε καλοί και στο χρηματιστήριο. Το καταλάβατε, έτσι. Πάμε πάρα πολύ καλά με αυτά. Το έχουμε, το έχουμε. Εντάξει, δεν το πήρες κατάκαρδα, όλα καλά.
1: Εντάξει.
0: Έλα, ρε, πάμε να περάσουμε ωραία και να διασκεδάσουμε αύριο το βράδυ Παρασκευάρα. Παρέα με την αγαπημένη μας Ιουλία Καραπατάκη. Έλα να τα ξεχάσουμε όλα, να περάσουμε όμορφα, να χορέψουμε, να διασκεδάσουμε. Αύριο Παρασκευή, 26 Ιουνίου, η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα. Στη σχολείο ΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας, για μια βραδιά γεμάτη συνέστημα και τραγούδι. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και στα φυσικά σημεία προπόληση Γαλατικό Χωριό και Plan B. Και βέβαια, σήμερα θα κάνουμε και την κλήρωση. Οπότε προλαβαίνετε να στείλετε στο Viber τα δικά σας μηνύματα. 697-800-1048. 10 προσκλήσεις δίνουμε σήμερα.
1: Oh.
0: 10 προσκλήσεις για αυτή την υπέροχη βραδιά. Στείλτε στο Viber ονοματεπώνυμο, την ένδειξη συναυλία ή την ένδειξη Ιουλία. Θα καταλάβουμε τέλος πάντων. 697-800-1048.

0: Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Γιώργος Μαζονάκης, επιπτώσεις, τραγουδάρα, εδώ στον Σοκ FM 104,8.
1: Και πάμε.
0: Ανέβασε τίποτα ο Γιώργος σήμερα? Κανα πιάτο, καμιά σαλατιέρα, καμιά φρουτιέρα στο κεφάλι, ανέβασε τίποτα?
1: Όχι, δεν έχω πει. Στον Γιώργο δεν έχω πει ακόμα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, θα σου πω για την Άννα Βίση τι ανέβασε.
0: Ναι.
1: Έχει ανεβάσει τώρα τέλος πάντων, μάλλον κάνει backstage για τη συναυλία. Μα έχει ανεβάσει τέλος πάντων. Τι λέω.
0: Ωραία, τα λέει, σταμάτα. Σε ματιάξανε. Σε ματιάξανε, πουλάκι μου. Φτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτωχτ λαϊκό. Τι να λέμε.
1: Τι μαλλί είναι αυτό. Μάλλον έτσι ήταν συναυλία από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ωραίο, μου δίνει ιδέες και εγώ θα ήθελα να το κάνω έτσι.
1: Ναι, πώς λέγεται αυτό το κούρεμα.
0: Πού να ξέρω τώρα, έχει μια ιδιαίτερη αυτή. Το χτένισμα, κούρεμα, τι είναι.
1: Ναι. Γιώργος Λιβάνης ανέβασε μια φωτογραφία με το γιο του. Ναι, με το παιδί του.
0: Με το παιδάκι του, τι
1: ναι,
0: ωραία.
1: Ταξιδεύουν, είναι μάλλον σε πλοίο. Ναι. Γαριφαλιά Καλιφόνη. Άκου να δεις, ανέβασε. Ανέβασε παπούτσια.
0: Παπούτσια.
1: Ναι. Κοίτα εδώ. Σόκλεϊ.
0: Για να δω τι μάρκα είναι.
1: Ναι, κοίτα δες. Είναι ακριβά.
0: Α, ναι, ναι, είναι.
1: Πόσο ρε παιδί μου.
0: Είναι, είναι, εντάξει.
1: Πόσο!
0: Εγώ θα ανέβαζα το Χρήστο βασικά. Θα έλεγα, ναι. Κοίτα τι έχω. Τέτοια
1: τι είναι. Τι τόσο ακριβά τα παπούτσια αυτά.
0: Είναι. Ξέρω κι εγώ, γιατί έχω πάρει ποτέ.
1: Α, κατάλαβα. Με δώστε να πάρουμε. Ο Θοδωρής Φέρης ανέβασε βίντεο από τη συναυλία, έγινε χαμός εχθές. Ήταν στο Πετράκιο.
0: Ο αγαπημένος Θοδωρής Φέρης. Αγαπημένος.
1: Άκου να δεις τώρα.
0: Δύο μέρες sold out λέει, είναι. Ναι. Γιατί θα κάνει και δεύτερη εμφάνιση από ό,τι ενημερωθήκαμε.
1: Άρα δεν θα πάμε. Ωραία. Ρία Ελληνίδου. Άκου να δεις τι ανέβασε τώρα. Ανέβασε ένα βίντεο που φτιάχνει αυγά. Και λέει, είμαι η καλύτερη, λέει, μαγείρισα.
0: Όταν λες φτιάχνει. Α, τηγανιτά.
1: Ναι.
0: Καλά, τηγανιτά είναι.
1: Ναι, ρε, η πρωινό φτιάχνει στο Δημήτρη.
0: Εντάξει. Στο ναι. Δημήτρη, Αχ, αυτές είναι γυναίκες, όχι σαν και εμένα, καμάτρα.
1: Παραγγείλεις απ' έξω. Λοιπόν, η Έλληνα Παπαρίζου ανέβασε μια φωτογραφία, μια selfie. Ρε, εσύ έχει μαυρίσει πάρα πολύ.
0: Για να δω.
1: Με το μαλλί το.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Για να πάει, εσορτή με το μαλλί έχει κάνει αυτό το μαύρισμα.
1: Ναι,
0: γιατί αυτό το μαλλί έτσι τώρα θα πάει και περισσότερο σε πιο μελαχρινές, νομίζω. Ναι. Νομίζω.
1: Α, έχω και η Κατερίνα Παπουτσάκη που ανέβασε φωτογραφίες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Μπράβο σε όλα μας τα παιδιά, έτσι να ανεβάζετε.
1: Κορμάρα η Κατερίνα.
0: Καλά, άστο. Γίνεται να ανεβάζετε σε διάσημη περισσότερες φωτογραφίες, αν γίνεται και stories για να τα λέει και ο Ανδρέας μας έτσι πιο εύκολα. Πάμε τους! Πάμε τους! Έρχεται Σαββατοκύριακο. Βασικά από αύριο θα ξεκινήσουμε, γιατί ξεκινούν και οι ωραίες. Όχι, ξεκινούν από την προηγούμενη εβδομάδα. Έχουν ξεκινήσει οι ωραίες ελληνικές βραδιές στο τους. Και βέβαια τα Σαββατοκύριακα στα πολιτικά ευεία έχουν ρυθμό και ωραία ατμόσφαιρα. DJ sets, μουσική, cocktails δίπλα στην πισίνα. Ανυπομονούμε για το Σαββατοκύριακο. Τους στα πολιτικά ευεία.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
3: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε για 104,8 ευρώ μετρητά που μπορεί να γίνουν δικά σου και να πάει πάρα πολύ καλά η εβδομάδα. Τι είναι άραγε αυτό, ρε Νικόλα.
4: Το σιρταράκι που βάζουμε CD και DVD.
3: Λες να είναι το CD την ώρα που κουμπώνει και να σου δώσει 104,8 ευρώ μετρητά. Ναι, ρε Νικόλα!
4: Μπράβο, ρε Γιώργο, μπράβο!
3: Ναι, ρε φίλε, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου σε καλή μεριά.
4: Μπράβο ρε Γιώργο, την Πέμπτη να σε κεράσω την Πέμπτη, γιορτάζεις εσύ, γιορτάζει και ο γιος μου.
3: Έτσι, να μας βγάλεις έξω.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Χαλκίδα Φαρμακίδο 2. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Σήμερα σκέφτεσαι. Αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
5: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
6: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
5: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
6: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
5: 60%? Πολύ καλό αυτό.
6: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
5: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
6: Optics Poly.
5: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
7: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
8: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
7: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
8: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
7: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
8: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
7: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
8: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
7: Stay salty.
4: Dream, dream, dream. Coast, coast, coast, coast.
8: Dream Coast.
9: Το μέρος που το όνειρο γίνεται καλοκαίρι. Dream Coast Beach Bar. Καφέ στο πρωί, κοκτέιλ στο απόγευμα, μουσική μέχρι να δύσει ο ήλιος. Dream Coast. Στη σκάλα Οροπού, εκεί που κάθε μέρα είναι καλοκαίρι.
10: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
11: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
10: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
12: Είμαστε εδώ στον Shock FM 104,8. Απογευματάκι Πέμπτης και σήμερα ξεκίνησε η μέρα μου με στα νεύρα, να σας πω την αλήθεια.
13: Τι έγινε πάλι?
12: Παίζει να κόρναρα. Όλα, τα νεύρα μου εμένα έχουν να κάνουν με το αυτοκίνητο πάντα.
13: Ναι.
12: Δεν ξέρω τι φταίει. Φταίει αυτή η πόλη, φταίει η ζέστη, φταίει κάτι άλλο. Μην τα ρίχνω βέβαια.
13: Να πεις ότι είσαι και μεγάλο, ρε παιδί μου. Ότι είσαι καμιά
12: σήμερα, παιδιά, χωρίς πλάκα, σήμερα παίζει να χτύπησα την κόρνα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Οδηγώ πάρα πολλά χρόνια.
13: Ναι.
12: Σήμερα λοιπόν παίζει να χτύπησα την κόρνα και 20 φορές.
13: Τι λέει, το ξέρεις ότι σε γράφουνε, για ηχορύπανση.
12: Τι να κάνω. Εγώ δημιούργησα ηχορύπανση στην πόλη σήμερα, αλλά αν δεν κόρναρα, θα ήμουν αυτή τη στιγμή τρακαρισμένη, Αντρέα.
13: Τι λέει, την κλειτωσές.
12: Μου βγαίναν από παντού. Μηχανάκια μου βγαίναν, αυτοκίνητα μου βγαίναν. Ο άλλος πήγε να κάνει όπισθεν στον κεντρικό. Η άλλη πήγε να κάνει αυτό. Ο άλλος πήγε να μου βγει από το κτηματολόγιο. Η άλλη πήγε να αυτή.
13: Πω, τι έκανες μέσα, παιδιά,
12: όλη μέρα ήμουν στους δρόμους σήμερα. Ναι, είχα εξωτερικές δουλειές. Είχα αφήσει τη μέρα πέμπτουλα σήμερα, λέω, να κάνω τις δουλειές μου. Πρέπει να κόρναρα. Άρα σου λέω πάνω από 20 φορές.
13: Καλά, συγγνώμη. Και με όλους αυτούς δεν τσακώθηκες με κανέναν?
12: Με κανέναν. Κυρία.
13: Είσαι γυναίκα. Αν το είχα κάνει εγώ, θα είχα βάλει ξύλο. Άσε μας, μωρέ.
12: Γιατί ρε εσύ?
13: Ρε, πας καλά, θα με κάνει πάρα. Ακόμα θα έτρεχα.
12: Εσύ δεν κορνάρες, δηλαδή.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: κάνεις το Σάββατο?
1: Το Σάββατο αυτό.
0: Αυτό το Σάββατο 2 και 4 το μεσημέρι. Συγκεκριμένα, για να είμαι πιο συγκεκριμένη, ναι. 14 και 14.
1: Α, το μεσημέρι.
0: Πρώτα λεπτά. Το μεσημέρι, αφού σου λέω 14. Άμα ήταν, θα σου έλεγα 2.
1: Ναι,
0: τα
1: για
0: ξημερώματα.
1: Τι θες να κάνουμε?
0: Με κάποιον θα συναντηθούμε. 14 και 14 αυτό το Σάββατο, παιδιά. Αστεροειδής 1650 μέτρων.
1: Ναι.
0: Θα περάσει κοντά στη γη. Ξέσκουρα, έτσι. Τριν!
1: Όχι, ρε, εσύ το Σάββατο, δεν μπορώ, κανονίσει.
0: Τι θα σου έλεγα τώρα.
1: Έχω κάνει για μπάνιο, ξέχνα το.
0: Ναι, καλά, θα τον δει, δεν πειράζει, θα τον δει με κιάλια.
1: Ναι.
0: Διότι η αλήθεια είναι ότι θα περάσει σε πόσα εκατομμύρια χιλιόμετρα, πώς λέγεται αυτό. Ναι. 2,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα μακριά από τον πλανήτη μας θα περάσει.
1: Α, εντάξει. Δεν περνάει από εδώ.
0: 6,66 φορές την απόσταση γης σελήνης, λέει, γεγονός που μηδενίζει, για να μην αγχωθεί και κανένας. Έτσι, ναι, μας ακούτε τώρα Πέμπτη απόγευμα και λέτε τι λένε αυτοί οι τρελοί. Γεγονός που μηδενίζει την πιθανότητα σύγκρουσης. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να μας ακουμπήσει και να μας φιλήσει ο αστεροειδής. Απλά θα περάσει ξέσκουρα.
1: Ξέσκουρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αν περάσει από Ελλάδα, να ξέρει, ή θα πέσει σε λακκούβα, ή θα κολλήσει την κίνηση, ή θα τσακωθεί με κάποιον οδηγό.
0: Σαν και εμένα.
1: Ναι, ναι.

0: Και αν αυτή την ώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, σας έχει ανοίξει η όρεξη όπως εμένα. Δεν έφαγα πολύ το μεσημέρι, το κατάλαβα.
1: Ναι, εμένα γουργουρίζει η κοιλιά μου.
0: Ορίστε. Σε πόσο από εσάς γουργουρίζει η κοιλίτσα σας αυτή τη στιγμή? Κάντε μία στάση εκεί στη Νέα Λάμψα, στο Αρτοπίο, Λιάτης. Να βρείτε και ωραίο ψωμάκι για να το πάτε σπίτι, στη γυναίκα σας, στους αντρούλιδές σας. Να φάτε το ωραίο σας το φαγητούλι με το φρέσκο, το ζυμωτό, το χειροπί, το ψωμί αργής ορίμανσης. Πάρτε κάτι στον δρόμο, μια σφολιάτα αν δεν θέλετε να πάτε σπίτι.
1: Α,
0: λέω
1: σωστά.
0: Εγώ τώρα. Πάρτε ένα κρουασανάκι, πάρτε ένα κουλουράκι, πάρτε ένα παγωτό να δροσιστείτε. Σκάει ο Τζίτζικας έξω. Χειροποίητο παγωτό δικής τους παραγωγής, υπέροχο. Αρτοπιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20 στη Νέα Λάμψακο.
1: Εσύ, τι πρωθυπουργό έχουμε?
0: Πρωθυπουργάρα.
1: Τον καλύτερο.
0: Τον καλύτερο. Έβγαλε την ταυτότητα χθες, όλα καλά.
1: Δεν υπάρχει, το έχει πέσει τώρα.
0: Τι άλλο έκανε?
1: Ο Κυριάκος λέει Μητσοτάκης, ναι, οδήγησε λέει αγωνιστικό όχημα,
0: ναι,
1: στο Eco Rally Ακρόπολης λέει, με συνοδηγό λέει τον Μαντζ Όσμπεργκ.
0: Από πού είναι αυτός? Ποιος, πού να ξέρουμε?
1: Δεν ξέρω, ναι.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι, παιδιά, χαμός.
0: Είναι καλά.
1: Αυτό. Εντάξει, άκου να δεις τώρα. Το αμάξι.
0: Ναι.
1: Είναι εντάξει.
0: Γιατί? Γιατί βγάζεις? Εσύ τις βγάζεις αυτές τις φήμες.
1: Να ξέρει. Σίγουρα έχει πάει συνεργείο τώρα.
0: Εσύ τις βγάζεις αυτές τις φήμες.
1: Βρε, πας καλά.
0: Ντροπή σου.
1: Εγώ ντροπή σου.
2: Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Κι αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Μαμά, θέλω περιποίηση.
10: Τότε, Nails Boutique. Manicure, pedicure, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
9: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
10: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.

0: απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dale. Fire and Dance Show, Party και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας, Κυριακή 12 Ιουλίου, ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ, είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest, μη το χάσεις.
1: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22 23 0 58 220.
2: Το κοριτσάκι.
3: Υπάρχουν βραδιές που δεν τις παρακολουθείς απλώς. Τις ζεις, τραγουδάς, διασκεδάζεις και γίνεσαι μια μεγάλη παρέα με ανθρώπους που νιώθουν το ίδιο. Την Παρασκευή 26 Ιουνίου η Ιουλία Καραπατάκη έρχεται στη Χαλκίδα για μια συναυλία γεμάτη συνέστημα και αγαπημένα τραγούδια. Στη σχολή ΟΑΕΔ, στο Βασιλικό Χαλκίδας. Προπόληση εισιτηρίων more.com, στο Γαλατικό Χωριό και Plan B. Οργάνωση παραγωγής Οδός Ονείρων.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
1: Σε κάθε μεγάλη οικογένεια υπάρχουν πολλές φωνές, πολλά όνειρα, πολλές αγκαλιές και αμέτρητες μικρές πράξεις αγάπης που αξίζουν την τιμή και την αναγνώρισή μας. Ο Πανευωϊκός Σύλλογος «Ο Καλός Σαμαρίτης» διοργανώνει την ετήσια εκδήλωση βράβευσης πολύτεκνων οικογενειών την Τετάρτη 1η Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί το παιδικό βιβλίο «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή» της Μαρίας Μπούτσικα. Μια βραδιά αφιερωμένη στην οικογένεια. Είσοδος ελεύθερη.
7: Για το πάρτι του μικρού.
8: Για την επέτειό σας.
7: Για την προαγωγή της.
8: Για τα γενέθλιά του.
7: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
8: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
7: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
8: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
7: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Απόγευμα Πέμπτης και είμαστε εδώ στον Σοκ FM 104,8. Σοκαπογεύματα. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 5 με 8 το απόγευμα. Και ετοιμαζόμαστε για να δούμε το υπέροχο φεγγάρι της Φράουλας. Όχι απόψε, θα κάνετε λίγο υπομονή, διότι 30 Ιουνίου το βράδυ.
1: Α, ωραία.
0: 30 Ιουνίου.
1: Δεν έχω κάνει κάτι. Αυτό θα το δω.
0: Σήμερα όλη ημερομηνίες σας έχω. Μην δεις εσύ Φράουλα.
1: Ναι,
0: μην ακούσεις για Φράουλα εσύ. Το φεγγάρι της Φράουλας που λέτε είναι πανσέλινος του Ιουνίου και θα χαρίσει ένα εντυπωσιακό θέαμα στο νυχτερινό ουρανό. Θα σας το θυμίσω πάλι, προσεχώς. Παρά το όνομά του βέβαια, το φεγγάρι λέει δεν γίνεται ούτε ροζ, ούτε κόκκινο, αλλά ούτε και παίρνει το σχήμα της Φράουλας. Φαντάζεσαι. Τι χαζή που είμαι, Θεέ μου. Η ονομασία προέρχεται, λέει, από τους ηθαγενείς της Βόρειας Αμερικής,
1: ναι,
0: καθώς αυτή την περίοδο μαζεύουν τη συγκομιδή, λέει, παίρνουν τη συγκομιδή της άγριας φράουλας.
1: Άντε,
0: δεν είναι η απλή φράουλα, είναι η άγρια φράουλα.
1: Άντε ρε.
0: Η πανσέλινος θεωρείται η πρώτη του καλοκαιριού και αποτελεί ένα από τα πιο, ακούστε παιδιά, ένα από τα πιο ρομαντικά και φωτογενή ουράνια φαινόμενα της χρονιάς. Άρα, τι μέρα πέφτει 30 του μήνα?
1: 30 του μήνα, περίμενε, 30 Ιουνίου.
0: Ενέρεση τώρα, αφού το τέλος του μήνα τώρα.
1: Περίμενε, εσύ να το...
0: Είναι η πανσέλινος του Ιουνίου, σήμερα έχουμε 25. Την τρίτη το βράδυ, άρα θα πάρετε τις γυναίκες σας, θα πάρετε τα κορίτσια σας, εσείς οι άντρες, για σας μιλάω τώρα.
1: Α.
0: Και θα βγείτε έξω να βολεύσετε το φεγγάρι. Αφού είναι το πιο ρομαντικό φεγγάρι της χρονιάς, ρε εσύ, Αντρέα.
1: Ρε εσύ λες, να πάω να βγω.
0: Ναι.
1: Πού να πάω, να πας παραλία,
0: θα πας κάπου.
1: Και να σκάσεις, λέω, με το ρίτης.
0: Χαζό.

0: Και με λίγα λόγια, αυτό που απολαμβάνω περισσότερο στο Tous Beach Bar and Water Ski Park είναι η αίσθηση ελευθερίας, παιδιά. Νοικιάζετε σκάφος χωρίς δίπλωμα και απολαμβάνετε τη θάλασσα, φεύγετε ήρεμα με την παρεούλα σας. Τι ωραία!
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Τι ωραία! Και ζείτε το καλοκαίρι των πολιτικών ευβίας διαφορετικά φέτος. Water Ski, SUP, Kayak και Boat Trips, Tous στα πολιτικά ευβίας και βέβαια Stay Salty και αυτό το καλοκαίρι.
1: Κάτι έχεις εσύ τώρα.
0: Ξέρεις τι έχω.
1: Κάτι, τώρα, ναι.
0: Ήμουνα τώρα να το μοιραστώ, να μην το μοιραστώ μαζί σας, αλλά επειδή τα μοιράζομαι όλα, το ξέρετε αυτό άλλωστε. Δεν μπορώ να το κρατήσω και αυτό ναι. μέσα μου. Σήμερα η κόρη μου μου είπε ότι πάγινα.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Ναι.
1: Το είπε αυτό η κόρη σου.
0: Ναι. Εκεί που καθόμασταν το μεσημέρι και τρώγαμε, και τι έτρωγα. Μια πουτίνκα έτρωγα, η οποία δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε τίποτα. Αυτές ναι. τις σοκολατένιες τις πρωτεΐνες.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Τέλος πάντων, μπράβο, ναι. Και μου λέει, μαμά, έχεις κάνει κοιλιά. Πάχινες.
1: Ρε, εσύ, μήπως έχεις φάει πολύ αλάτι.
0: Δεν ξέρω. Αλλά την ώρα που το είπε, ξέρεις, άμα το λέει
1: και. Κάνει
0: Άμα το λέει και δικό σου άνθρωπο.
1: Είναι,
0: πονάει. Το παίρνει ακόμα πιο κατάκαρδα. Κατάλαβε. Από το να σου πει ένα άσχετο, δεν σε νοιάζει.
1: Ρε, εσύ, είχες καμπουριάσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Πω.
0: Εσύ τώρα με ποιον είσαι. Έπρεπε να πεις κάπου εδώ το ότι η Ελένη μου δεν είναι έτσι. Έχεις αδυνατήσει και τέτοια.
1: Α, ναι, ρε, ναι. Καλά που μου το πες. Ελένη μου. Έχεις αδυνατήσει. Δεν ισχύει αυτό που λέει.
0: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα το αντέξω.
1: Αν και θα σου πω κάτι και θέλω να σου φτιάξω λίγο τη διάθεση.
0: Πες.
1: Από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια.
0: Να καθίσεις.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Πόπο, ξέχασα να στείλω καλησπέρα στην Κατερίνα. Η θιά σου, τη θιά σου του Αντρέα. Πόπο, ξέχασα να στείλω καλησπέρα. Καλησπέρα Κατερινάκη, πολλά πολλά πολλά φιλιά. Καλησπέρα στη Βάσο, καλησπέρα στον Νικόλα, στο Σωτήρη, στην Αγγελίνα, στη Μαρία, στην Κωνσταντίνα. Πολλά φιλιά σε όλα μας τα παιδιά, καλησπέρα και φίρ.
1: Καλησπέρα Ελένη μου.
0: Τι κάνεις?
1: Τι μου κάνεις κοριτσάρα μου? Καλά ρε, γύρισε και τσούμπε η κόρη σου. Ότι έχει παγίνει. Μα είναι δυνατόν τέτοια κορμάρα, 2 μέτρα?
0: Καλά, κόψε κάτι και σε 2 μέτρα. 1,62 με το ζόρι, 1,61 μισό.
1: Εγώ σε έκανα για τουλάχιστον 1,75.
0: Ναι, καλά τώρα, εσύ τα λες αυτά γιατί.
1: Όχι, ρε. Είσαι... Και φοράζει και το κίτρινο της φωτιάς.
0: Είσαι μαλαγάνας, είσαι.
1: Ε.
0: Το κίτρινο της φωτιάς.
1: Με έχει τρελάνει σήμερα.
0: Φοράω, λέει, το κίτρινο της φωτιάς. Το κίτρινο του ήλιου, πες. Πες,
1: ναι,
0: το κίτρινο κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι, ναι. Ήθελα να το κάνω πιο ερωτικό.
0: Εντάξει.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Καλά είμαι. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Εγώ θα σου λέγα να μην πας σπίτι σήμερα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω, εγώ μην τσακωθείς με το παιδί σου.
0: Βασικά, εγώ σπίτι θα πω. Το παιδί μου πρέπει να φύγει αυτό. Έρε τι λέω σήμερα. Για πες, δεν πιστεύω να έχουν αλλάξει τα πράγματα με τον καιρό.
1: Όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. 30 βαθμούς έχει αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην Καλκίδα.
0: Ωραία.
1: Αύριο θα φτάσει 32, μεθαύριο το Σάββατο. Ναι, 32,
0: ναι.
1: Και Κυριακή 30.
0: Δεν άλλαξε το 30. Αυτό θα το ήθελα να σου πω την αλήθεια. Έτσι ένα 35 την Κυριακή.
1: Και εγώ αρέσει.
0: Θα το ήθελες.
1: Ναι, να πάμε έτσι για μπάνιο, τα δυο μας.
0: Συνεχίζει ο άνθρωπος.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
3: Θες να κάνουμε έναν αναγραμματισμό?
0: Ναι, αμέ.
3: Γράψε. Αλφα.
0: Αλφα.
3: Ρο.
0: Ρο.
3: Χ.
0: Χ.
3: Γιώτα.
0: Γιώτα.
3: Δέλτα.
0: Δέλτα.
3: Γιώτα.
0: Γιώτα.
3: Αλφα.
0: Ωραία. Αρχι... όχι.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσι, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσις.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσι.

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online προϊοντικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Elizabeth Gooney.
2: Houston!
3: Έλα!
2: We have a problem!
3: Roger! Τι έχει συμβεί?
2: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Houston και θέλω επιγόντως νέο POS!
3: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
2: Πετάγομαι τώρα!
4: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
5: Αρχίζει.
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
7: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
7: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
8: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Σε περιμένουμε. 2 Ιουλίου Χαλκίδα, Προβλήτα Αγίου Νικολάου. 3 Ιουλίου Λιβαδιά, πλατεία Λάμπρου Κατσόνη. Και 6 Ιουλίου Λαμία, πλατεία Πάρκου. Είσοδος ελεύθερη. Ώρα προσέλευσης 6:30. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/telecom-roadshow. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την εργοδομή Καστριώτης.
10: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
11: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
10: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
11: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
10: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
11: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
10: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
11: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
10: Stay salty.
12: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής.
13: Εσύ που θα είσαι.
12: Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
14: Κάθε μέρα στη Νέα Λάμψακο υπάρχει μια στάση που τα έχει όλα. Στο Αρτοποιείο Λιάτης ξεκινάς με αρωματικό καφέ, φρεσκοψημένο ψωμί, ζεστές φωλιάτες, κουλούρια και λαχταριστά κρουασάν. Και όσο προχωράει η μέρα, η απόλαυση συνεχίζεται με γλυκά, σνακς και χειροποίητο παγωτό παραγωγής τους για μικρούς και μεγάλους. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, Νέα Λάμψακος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22.

0: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
0: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
0: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
0: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
2: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
0: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπες σε μια ομάδα με ιστορία, μην όμως για την παρέα.
3: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
4: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
5: Στην Αμερική
4: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
5: Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
6: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλα μας τα παιδιά στο Viber. Καλησπέρα στο Χρήστο, στη Μαρίνα. Καλησπέρα στη Δέσποινα, η οποία μας λέει το τι κάνει γενική και μας ακούει. Ακούει σοκαπογεύματα. Oh. Καλησπέρα στη Στέλλα, η οποία λέει καλησπέρα, παιδιά. Σας ακούμε καθημερινά. Γεια σου, ρε Στελίτσα.
7: Γεια σου, Στέλλα.
6: Πολλά φιλιά σε όλους.
7: Εντάξει, τώρα που πες γενική, ναι, ήθελα να κάνω κι εγώ χθες.
6: Γενική.
7: Ναι, όχι εγώ, εντάξει.
6: Για, να μαζί. Για μένα είναι άγνωστη λέξη.
7: Τι γενική, ε. Ρε, εσύ δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
6: Γενική.
7: Να στο.
6: Τι λέτε, ρε παιδιά τώρα, ελάτε και από το σπίτι μου, δεν προλαβαίνω.
7: Αλήθεια.
6: Θα σα βοηθήσω.
7: Λοιπόν, άκου να δει τι γίνεται στο σπίτι μου. Όποτε αφήνω κάτι, ας πούμε, στο σπίτι, ας πούμε ένα σκουπιδάκι.
6: Ναι.
7: Έχω πιει, ας πούμε, ένα αναψυκτικό.
6: Ναι.
7: Και το αφήνω εκεί.
6: Ναι.
7: Ωραία. Μετά από μια εβδομάδα και θα το βρει.
6: Εσύ δεν μπορεί να σηκωθεί να το πετάξει.
7: Ρε, εσύ δεν γίνεται αυτά τα ψιλολίδια. Όσες φορές και να τα αφήσει, θα μείνουν εκεί για πάντα.
6: Τι εννοείς για πάντα.
7: Έχω πει ένα αναψυκτικό.
6: Την ώρα που το πίνεις, λοιπόν, να σηκώσει τα ποδάρια σου να πας να το πετάξεις.
7: Ναι, ρε, εσύ, Ελένη.
6: Εσύ και όλοι οι υπόλοιποι άντρες το κάνετε.
7: Εσύ, είμαστε δύο άτομα μέσα στο σπίτι.
6: Μη με νευριάζεις.
7: Δεν μπορεί να το πετάξει ο άλλος.
6: Γιατί να το πετάξει ο άλλος. Ο άλλος το ήπιε. Εσύ το ήπιε.
7: Εντάξει, εσύ, εγώ το ξέχασα.
6: Ναι, το ξέχασα. Το είδες όμως την επόμενη μέρα. Το είδες τη μεθεπόμενη μέρα και δεν το μάζεψες. Μόνο σου λέει ότι μια εβδομάδα είναι εκεί.
7: Είναι μια εβδομάδα ένα αναψυκτικό στο μπαλκόνι. Α, και ένα σακουλάκι από παγωτό πάνω στο καλοριφέρ. Μια εβδομάδα είναι εκεί. Απίστευτο.
6: Ρε, εσύ θα μαζέψετε μυρμήγκια, ρε. Κατσαρίδες και αράχνες, γλυκιά μου, ρε.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει εδώ στον Σοκ FM 104,8. Και παιδιά, σαν σήμερα, λέει, το 2009, 25 Ιουνίου, μας άφησε ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Πω, πω ρε, εσύ. Σαν σήμερα.
0: Σαν χθες εντωμεταξύ, μου φαίνεται εμένα. Πόσα χρόνια έχουν περάσει.
1: Εγώ δεν το έχω πιστέψει ακόμα, αν με ρωτάς.
0: Αυτό. Α, πες και εσύ αυτά τα συνωμοσιολογικά.
1: Εγώ πιστεύω ότι κρύβεται.
0: Αυτό. Αυτός, ο Έλβις Πρίσλεϊ.
1: Ναι, ο Μάικλ Τζάκσον.
0: Ο Μάικλ Τζάκσον και δύο-τρεις ακόμα.
1: Ναι.
0: Έτσι κρύβονται και δεν έχουν εμφανιστεί.
1: Είναι όλοι σε ένα νησί.
0: Μετά από τόσα χρόνια. Παράνοια όσοι το πιστεύουν αυτό.
1: Εντάξει, η ταινία ήταν τρομερή, που πήγα και την ταινία.
0: Άχρε, παιδιά, δεν έχω πάει ακόμα να δω την ταινία. Αλλά κάποια στιγμή θα πάω κι εγώ, τι θα κάνω.
1: Εντάξει, θα βγει και δεύτερη.
0: Τελευταίο νέο, τώρα έσκασε, για να ξέρετε, γιατί πάντα ό,τι φρέσκο βγαίνει, εμείς το λέμε κατευθείαν. Αυτή τη στιγμή συνελήφθη στην Κόρινθο ο 85χρονος, ο οποίος έκανε κόντρες.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Γελάω, συγγνώμη, αλλά έχουμε ξεφύγει γενικά. 85 ετών, έκανε κόντρες, έτρεχε με 177 χιλιόμετρα.
1: Τι λες, ρε εσύ.
0: Μα τι λέω εγώ τώρα, εμένα να μ' ακούτε, γιατί ξέρω τι λέω.
1: Πόσο έτρεχε, ρε, 177 χιλιόμετρα.
0: 177.
1: Ρε εσύ, δεν είναι αυτό. Εγώ ξέρω τι πιστεύω ότι είναι.
0: Τι?
1: Δεν είναι ότι έτρεχε.
0: Τι έκανε.
1: Δεν ήξερε, λέει, πώς σταματάει.

0: Και να κάνουν δυο. Αχ, πολύ μ' αρέσει.
1: Ωραίο κομμάτι.
0: Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Ρεμπέτικο, λοιπόν, εδώ στον Show Cafe με 104,8. Τι καλό θα φας σήμερα, πάντα μας συνηθίζεις. Τέτοια ώρα ναι. Να σε ρωτάω κι εγώ τι καλό φαγητό έφτιαξε η γυναικούλα σου, η όμορφη.
1: Μπράβο.
0: Άσχετα αν και χθες κάτι έφτιαξε κοτόπουλο και δεν το έφαγες ποτέ.
1: Ναι, έφαγα. Πώς το. Έφτιαξε κοτόπουλο. Λεμονάτο. Λεμονάτο.
0: Ναι,
1: ναι, ναι,
0: εμένα,
1: το.
0: Εμένα ρωτάς.
1: Όχι, ναι, γιατί δεν το έφαγα, γι' αυτό σου λέω. Πήγαμε έξω και φάγαμε γύρους. Κατάλαβες.
0: Γιατί βρέει εδώ κόσμο.
1: Γιατί μου λέει, ρε συμβαριέμαι μου λένε στους τηγανίσους και πατάτες. Τρέλα. Είχε φτιάξει ολόκληρο κοτόπουλο και βαριόταν να φτιάξει πατάτες. Στο συνοδευτικό δηλαδή.
0: Οπότε πήγατε για γύρους.
1: Πήγαμε για γύρους.
0: Κλασική ελληνική οικογένεια. Έτσι, όλοι.
1: Εντάξει, μου λέει δεν πειράζει. Μου λέει να το φάω το κοτόπουλο εγώ αύριο.
0: Ναι.
1: Μια χαρά. Γιατί εγώ το χθεσινό δεν το τρώω.
0: Άρα σήμερα κοτόπουλο έχει.
1: Όχι.
0: Α, και τι θα φας σήμερα.
1: Σήμερα έχω πιφτέκια.
0: Ο Πασάς. Σήμερα έχει πιφτέκια. Κατάλαβε. Σήμερα θα πάνε για πίτσα. Σήμερα που έχει πιφτέκια θα πάνε για πίτσα. Να μας τρελάνεις, παγωτάκι να πάρετε. Παιδιά, ό,τι και να φάτε απόψε, μην ξεχάσετε το υπέροχο παγωτό από το αρτοποιείο Λιάτης, το οποίο είναι χειροποίητο δικής τους παραγωγής και είναι νοστιμότατο. Αρτοποιείο Λιάτης, Πιτιούσης 20, στη Νέα Λάμψακο.
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα.
4: Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
5: Ουτοπιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Μαρία, τι είπες?
9: Πόλη, τι είπες? Δεν άκουσα.
8: Άστο. Αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
2: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
8: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
2: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
10: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery. 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
2: Η επιχείρησή σας δεν μπορεί να σταματήσει ούτε για ένα λεπτό. Και στην Consultec τη θωρακίζουμε ολοκληρωμένα. Με Acronis Cloud Backup για απόλυτη ασφάλεια δεδομένων. Με Disaster Recovery για άμεση επαναφορά. Με Advanced Cyber Security και 24/7 Monitoring που προλαμβάνει κάθε απειλή. Και με Microsoft 365 η επικοινωνία και η εργασία σας πάει σε άλλο επίπεδο. Consultec, ο συνεργάτης σας στην ψηφιακή προστασία.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίση. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Αν τα αεροπλάνα είχαν φύλλο.
2: Φύλλο.
1: Φύλλο, αρσενικά θηλυκά. Φύλλο μπουγάτσα. Δεν μπορώ, ρε.
2: Γιώργο.
1: Τι φύλλο να έχει από βαμπελόφυλλο. Τι φύλλο, λέει. Τραγανό με κρούστα.
2: Τραγανό.
1: Χωριάτικο. Στριφτό.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

λαλά, ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Sugar Fan 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, όχι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι. Τελικά έμεινα.
2: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
1: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
2: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
2: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφεια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
3: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
4: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 60 46 92.

0: Crazy 17 22 210 20 145.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
2: Είστε έτοιμοι!

καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
2: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
1: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
2: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
1: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο μακ, φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
2: Destral. Το έχει.
1: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
2: Είπαμε. Destral. Το έχει.
1: Και κάτι για τον κήπο.
2: Το έχει πριν το ζητήσει.
1: Destral ΑΒΕ, αφή Δεδούση.
2: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
1: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
2: Τηλέφωνο 22950-35005.
3: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 22-21-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
4: Ο Hugh Gell live την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό της Αθήνας με το πιο hot όνομα της παγκόσμιας dance σκηνής. Εσύ που θα είσαι. Πληροφορίες και εισιτήρια στο hughgellathens.com.
5: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr. Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 22-23-0-58-220.
6: Για το πάρτι του μικρού.
7: Για την επέτειό σας.
6: Για την προαγωγή της.
7: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
7: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
7: Πινσαρία Αλμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κανένας δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική από εμάς. Κανένας. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Έχω ανακαλύψει ένα πολύ ωραίο τρικάκι.
2: Ναι.
1: Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στο περπάτημα.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, λες κάθε μέρα θα βγω έστω για μισή ώρα για περπάτημα.
2: Έτσι,
1: σωστά.
2: Λέω.
1: Αν χάσεις μια μέρα, πρόσθεσέ το στην επόμενη μέρα.
2: Και αν χάσω και την επόμενη.
1: Πρόσθεσέ το στη μεθεπόμενη.
2: Μάλιστα.
1: Εγώ αύριο θα πρέπει να περπατήσω περίπου 2 εβδομάδες.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινή

0: Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Evia Best, το πρώτο online περιοδικό της Evias. Celebrities, μόδα, ομορφιά, υγεία και θέματα του νησιού. Evia Best, πραγματικό περιοδικό στην οθόνη σου. Με υπογραφή Ελισάβετ Γκούνη.
2: Σταμάτα, άκου το σώμα σου. Νιώθεις ένταση, κούραση, πονούς. Θέλεις αλλαγή. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Δυνάμωσε το σώμα σου. Βελτίωσε τη στάση σου και νιώσε την ενέργεια να επιστρέφει. Δεν χρειάζεται να είσαι έτοιμη. Απλά ξεκίνα σήμερα. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Μικρά τμήματα με προσωπική καθοδήγηση σε Χαλκίδα και Νέα Λάμψακο. Κλείσε θέση στο 6948 55 9969. Πιλάτες με τη Μαρία Ταταπούτη. Νιώσε τη διαφορά σήμερα. Μαμά, θέλω περιποίηση.
3: Τότε, Nails Boutique. Μανικιούρ, πεντικιούρ, lash lift, φρύδια και εξειδικευμένες θεραπείες προσώπου και σώματος.
2: Nails Boutique. Βγάζει τη βασίλισσα που κρύβεις μέσα σου.
3: Χαλκίδα, Κρυεζή 17, 22 210 20 145.
4: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
5: Weekend parties. Stay salty at Two Speed Park and Waterski Park.
6: Πολιτικά Ευβοίας.
7: Welcome to paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου.

περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7292.

0: 5 ετών με δυνατότητα μεταφοράς και φύλαξης σε ένα πρόγραμμα που τα συνδυάζει όλα. Αθλοπαιδιές, ψυχαγωγία, μπάνιο, ομαδικότητα και αμέτρητα χαμόγελα. Με ασφάλεια, οργάνωση και πολύ καλοκαιρινή διάθεση σε μια εξαιρετική τιμή. Δήλωσε συμμετοχή τώρα στο 6972-150-208, γιατί το καλοκαίρι είναι για να το ζεις και να το θυμάσαι.
1: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσεις.
2: Στην Αμερική
1: γίνεται η γιορτή της μπάλας. Αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιά την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς. Κι άλλη πίτσα σε λέω. Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό.
2: Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.

απλά όσο καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
3: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
4: Έχω

0: πρόγραμμα θα απολαύσουμε τον FY, τον Tokel, τον Rack, Open Act, Cuervo και Sal. Tunes by Dalek. Fire and Dance Show. Πάρτι και πολλές εκπλήξεις. Δημοτικό στάδιο Χαλκίδας. Κυριακή 12 Ιουλίου. Ώρα έναρξης 7. Εισιτήριο 25 ευρώ. Είσοδο 30 ευρώ. Εισιτήρια θα βρείτε στη more.com και public. Φυσικά εισιτήρια στα ψητοπολία ο Κούλης. Cool Fest. Μην το χάσεις.
1: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
2: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού, γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
3: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22-21-0-73-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
4: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
4: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
4: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
4: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
4: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ήχος του Shock FM 104,8 είναι αυθεντικός και δεν μπορεί να αντιγραφεί. Κάθε προσπάθεια να μας αντιγράψετε για μας θεωρείται κοπλιμέντο. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα, κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού, άσε εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε παιδιά, λέει, κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά, μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένα καράφλα τύπο και είναι τελείω αναποφάσιστο. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει. Θέλει να μπει.
2: Θέλει να μπει. Γιώργο,
1: οπότε ο ηλίθιο μπαίνω, βγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του κοιτού. Όπα, όπα, όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: απόγευμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέν 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: μέσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
2: Stay salty at Toos Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
0: Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιμπινίσεις. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
3: Είστε έτοιμοι!

Αν δεν μπορείς να μας ακούσεις εκεί που μένεις, μετακόμισε. Shock FM 104,8.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

λαλαλα, ο Σοκαφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα σε iOS και Android.

δουλεύεις σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο και το έχεις πάρει απόφαση ότι ποτέ δεν θα γίνεις Shock FM. Καλά έκανες. Shock FM 104,8. Τελικά δεν αντιγράφεται.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένταση. Shock FM 104,8 και shockfm.gr. Ακούστε.
6: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επί

0: Γέλιο, μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινή

0: Delivery στο 22210 2520. Ω, μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται την μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις. Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
1: Γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Γκολ αυτή, πίτσα εμείς!
0: Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405.
2: Βάλε τώρα μου.

0: το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Εδώ κάθε μέρα και κάτι καινούριο.
1: Κατάλαβες, Παντελάκη μου.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και ήθελα να σε ρωτήσω, ρε Γιώργο, πώς καταφέρεις και κάνεις τόσες βλακίες καθημερινά?
2: Παιδιά, το μυστικό είναι να ξυπνάς πολύ νωρίς το πρωί.
0: Ε? Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέμ 104,8.
2: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-10-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα λιβινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22-210-44-405.
1: Είστε έτοιμοι!
2: Πάμε τώρα δυνατά!
3: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Το χρώμα της μελιτζάνας είναι το μελιτζανί.
2: Σωστά.
1: Σωστά. Το χρώμα του πορτοκαλιού, το πορτοκαλί.
2: Ναι.
1: Το χρώμα της ορχιδέας,
2: ορχιδή.
1: Το μοβ.
2: Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
0: Σοκαφέν 104,8.
3: Αλυμπινίσης.
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

Delivery στο 2210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα. Ήρθε η ώρα για το μαγικό τρίο. Μπάλα, μπύρα και πίτσα αλιμπινίσης. Στην Αμερική γίνεται η γιορτή της μπάλας, αλλά εδώ η χαρά της πίτσας. Να κυλιέται η μπάλα στο γρασίδι και να λιώνεις εσύ μαζί με το τυρί στην πίτσα. Πω! Να μπαίνει το γκολ και να φωνάζεις: γκολ αυτή, πίτσα εμείς! Κι άλλη πίτσα σε λέω! Πίτσα από τον Αλιμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22 210 44 405. Βάλε τώρα.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

λαλαλα. Ο Σο Καφέ με 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και mer και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Έλενα ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Σοκ FM 104,7.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
2: Όχι.
1: Πολύ ωραία. Ποια γάτα περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τόμ.
1: Όπως και ο Γκάρφιλντ.
2: Και ο Γκάρφιλντ.
1: Ποιο ποντίκι περπατάει στα δύο πόδια?
2: Ο Τζέρι.
1: Και ο Μίκι Μάους, ας πούμε.
2: Ανε ποντίκι είναι κι αυτό, σωστά.
1: Σωστά. Ναι. Ωραία. Ποια πάπια περπατάει στα δύο?
2: Ο Ντόναλντ Ντακ.
1: Όλες.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου.
1: Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές
0: που δεν είναι απλώς viral,
1: είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λα λα λα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λα λα λα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς

0: ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
2: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: άλλη πίτσα σε λέω.
1: Πίτσα από τον Αλυμπινίση. Μαζί πάμε τελικό. Άρτος και ζύμη Αλυμπινίσης. Delivery στο σπίτι σου στο 22210-44-405.
2: Είστε έτοιμοι?
3: Πάμε τώρα δυνατά!
4: Σοκ FM 104,8. Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

μουσική παρέα, μια εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.